Ακούστε τώρα ιστορία. Ο Άριος Πάγος απεφάνθη για μια υπόθεση ερωτική και απεφάνθη ότι οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Όταν λέμε παροχές δεν εννοούμε ερωτικές παροχές, εννοούμε χρηματικές. Ένα ζεύγος που συζούσε για 10 χρόνια είχε αντιδικία για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Και κάποιος θα πει, κάτσε ρε φίλε, τι λέει, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποια είναι αυτή? Λοιπόν, πρόκειται για μια μεγαλομέτοχο, μεγάλος στέλεχος της διάσημης βελγικής σοκολατοποιίας, της γνωστής, η οποία συμβίωσε επί 10 χρόνια με τον τότε φωτοτέχνη σύντροφό της, δεν έχω ιδέα καν τι είναι αυτό, κάτι με φώτα πρέπει να είναι, τον οποίο άνδρωσε οικονομικά, το διαβάζω από το πρώτο θέμα, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα. Ο ίδιος λέει σήμερα έχει μια γνωστή εταιρεία στον χώρο του σχεδιασμού φωτισμών κτλ. Τι έγινε τώρα αυτό? Αυτοί ζούσανε, αλλά δεν είχαν παντρευτεί, ούτε είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Και τα είχαν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν μένανε και μαζί συνέχεια. Λίγο δύσκολο αυτό, ήταν στην Ελλάδα, αυτή στο Βέλγιο. Μάλλον, μπορεί και να μένει στην Ελλάδα, δεν το διευκρινίζει εδώ. Ξεκίνησαν λοιπόν τη σχέση του το 1992 και έληξε η σχέση το 2002. Δηλαδή 10 χρόνια. Εκείνη λοιπόν, όταν χώρισαν, του ζητάει να επιστραφούν τα χρήματα και τα κίνητα που του είχε δώσει. Του είχε δώσει πράγμα, όχι αστεία. Επικαλούμενοι τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της χωρίς νόμιμη αιτία. Δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε. Ναι, ούτε σύζυγος βασικά, ούτε σύντροφος βάσει του συμφώνου συμβίωσης. Προκαλώντας της παράλληλα περιουσιακή ζημία. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές. Σου λέει, χαζόζημαι, πήραμε τόσα σπίτια. Και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια και τράβηξε πολύ καιρό και τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα μεγαλομέτοχος και CEO της πασίγνωστης σοκολατοποιίας στο Βέλγιο. Αυτή λέει γνωρίστηκε το 92, του έβαλε να κάνει κάτι δουλειές στο σπίτι της στη Λούτσα. Α, βλέπω. Τον έβαλε να κάνει τη μελέτη και την εγκατάσταση φωτισμού. Το γνώρισε αυτός Ελληνάρας. Και γεια σας, πώς είστε, την κάνατε, Βρυξέλλες, τι λένε, ωραία, Βέλγιο, ωραία. Εκείνος ήταν φωτοτέχνης, είχε μια μικρή εταιρεία. Τότε τον ερωτεύτηκε αυτή, ερωτεύτηκε αυτό και αυτός, δεν μπορούμε να αδικούμε τώρα την άλλη πλευρά της σχέσης. Κάνανε δεσμό, αναπτύχθηκαν, λέει, στενή προσωπική δεσμή αγάπης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Είχαν αναπτύξει κοινή κοινωνική ζωή και έναντι των τρίτων εμφανίζονταν ως ζευγάρι με μόνιμη και σταθερή σχέση. Αλλά δεν παντρεύτηκαν. Το ζευγάρι συμβίωνε σε απλή ελεύθερη ένωση την δεκαετία 92-2002, οπότε ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση του. Έλεγε, αυτό θα παντρευτούμε. Ωρα μου, ναι, αγάπη μου, ναι, αυτό θα παντρευτούμε, θα παντρευτούμε. Αυτή του είχε δώσει πράγματα και θάματα, του είχε δώσει 9 ακίνητα, μα και αυτή 9 ακίνητα και 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αν είναι δυνατόν. Και τώρα το ζητάει πίσω. Παιδιά, γι' αυτό προσέχετε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Αν δεν έχετε παντρευτεί, προσέχετε τι δωρίζετε. Εγώ βασικά δεν ξέρω και κανένα που να έχει δωρήσει τίποτα από έρωτα, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτά γίνονται και συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.

0: Ας φύγουμε από τα πανεπιστήμια, πάμε λίγο στο τομέα της υγείας. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, ακόμα δεν είπαμε τίποτα. Πώς πετάγεστε συνέχεια, ναι. Άκουσα πάντα για τον χώρο της υγείας, ξέρω θα πείτε. Παιδιά, τι δώρο ήταν αυτό που έκανε ο Εμίλιος Χιλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι δωράρα ήταν αυτή. Ο Εμίλιος Χιλάκης, αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος ήταν ο αφηγητής του audiobook του Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας στο βιβλίο του, την Ιθάκη, που πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και το τίτλος του κόμματος, μπασιωτός, δεν ξέρω. Το πούμε και συνέχεια αυτό. Πήγε, παραχώρησε συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα, μαζί με την σύζυγό του, την Αθηνά Μαξίμου. Και μιλούσαν για ρουσφέτια. Λοιπόν, και λέει κάποια στιγμή, δεν έχω ζητήσει από ό,τι θυμάμαι, ρουσφέτη δηλαδή. Αλλά το μόνο λέει, που αποδέχεται είναι θέμα υγείας. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, λέει, θα ήταν για θέμα υγείας. Που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι. Το οποίο, εδώ που τα λέμε, είναι το ρουσφέτη το οποίο το ζητάμε όλοι μας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου έχει κάτι, κάνεις τα πάντα. Και ξέρω περιπτώσεις, λέει, και εδώ αρχίζει το ωραίο, και ξέρω περιπτώσεις που έχουν πάει άνθρωποι στον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακάλεσαν. Κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θεία μου. Και από ό,τι έχω μάθει, βοήθησε προς τιμήν του σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι γεγονός. Το ξέρω κι εγώ, επιβεβαίωσε η Αθηναής Νέγκα. Και λέω, ρε φίλε, από όλους τους ανθρώπους που, τέλος πάντων, θα μπορούσαν να πούνε κάτι για τον Άδωνη Γεωργιάδη καλό, ο άνθρωπος που έκανε την αφήγηση στο βιβλίο του Τσίπρα και μάλιστα πολλοί τον θέλουν και κοντά στον Τσίπρα. Έχει πάει σε παραστάσεις του πολλές φορές, τον θέλουν φιλοσιριζέο κτλ. Προς τιμήν του όμως, βέβαια, γιατί είπε κάτι το οποίο δεν θα έλεγε κάποιος άλλος στη θέση του. Τον ανέφερε και ονομαστικά. Και είναι ο δεύτερος, ας το πούμε, αριστερός, ή καλά, δεν είναι ο άνθρωπος δηλωμένος αριστερός. Ίσως, εν πάση περιπτώσει, αριστερός. Μετά τον Καρανίκα που συμπαθεί τον Άδωνη. Και φυσικά ο Άδωνης δεν το άφησε να πέσει. Φυσικά και ο Άδωνης το έκανε tweet και έγραψε: ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη και την Αθηναίδα Νέγκα για αυτή την αναφορά σε μένα χθες στο Άξιον 24. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθώ και εγώ και όλο μου το γραφείο να εξυπηρετούμε κάθε συνάνθρωπό μας, τα ίδια μας, και επειδή κάπου το σύστημα. Είναι και μεγάλο το tweet. Πόσο έχει γράψει. Α, το σύστημα υγείας ταλαιπωρεί. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει ούτε τι ψηφίζουν, ούτε με συμπαθούν και κάνουν μόνο τι χρειάζονται.
1: Καλά, είναι δυνατόν τώρα να πάει κάποιος στον Άδωνη για να του πει: κάνε κάτι για τον πατέρα μου και να πει τι ψηφίζεις? Προφανώς και όχι. Αλλά τι δώρο ήταν αυτό, ρε φίλε, πραγματικά.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Λοιπόν, έχουμε νέα ανάλυση για την οσμή αερίου, παιδιά. Τι συνέβη στην Αττική, τι δείχνει η νέα ανάλυση δεδομένων. Δύο μέρες μετά, ακόμη ψάχνουμε να βρούμε γιατί βρωμούσε η Αττική. Ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, έκανε μια ανάρτηση που λέει το επεισόδιο της έντονης οσμής που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αθήνας δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με γενικές εκτιμήσεις ή με απλές αναφορές στην κατεύθυνση του ανέμου. Κάτι μας είπες τώρα. Για το λόγο αυτό επιχειρήσαμε μια πρώτη μετεωρολογική διερεύνηση χρησιμοποιώντας το μοντέλο High Split και ειδικότερα την απεικόνηση του πλουμ της οπισθοδρομικής διασποράς από τη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, προσέξτε. Οπισθοδρομική διασπορά στη Νέα Σμύρνη. Κάποιος την αμόλυσε από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό να βρούμε. Στάνταρ, κάποιος, παιδιά, πρέπει να έπιε εκείνο. Έχει, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία, έχει ένα καφέ το οποίο κάνει τον πιο ωραίο φραπέ της Αθήνας. Παιδιά, έχει ένα φραπέ τόσο. Άμα τον πιεις αυτό το φραπέ και κάνεις και κάτι τσιγάρο, σίγουρα σου έχει φύγει, έχει μυρίσει όλη η Αττική. Ναι, αυτό λέει ο Κολυδάς, με επιστημονικά λόγια όμως. Η ανάλυση εξετάζει, συνεχίζει η ανάρτηση, πώς θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί οι αέριες μάζες στο χαμηλό στρώμα της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στην περιοχή που αναφέρθηκε η δομή. Καλά, δεν καταλαβαίνω τίποτα.

Έκανε ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος. Είναι φοβερή ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου της, του ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος λέει, ακούστε τι γράφει. Ευχή όλων μας, ως γνωστόν, το Final Four διεξάγεται στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, πως το έχουν κάνει, εν πάση περιπτώσει, τώρα, που είναι και η έδρα του Παναθηναϊκού, η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού. Το οποίο είναι λίγο σαν το conference, το ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός πήγε να το σηκώσει και το σήκωσε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Λέει, ευχή όλων μας όσων αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Σαν να σου λέει ότι η καλύτερη ομάδα, όχι αυτοί που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν μετά από τόσες συμμετοχές, άκου τώρα ρε φίλε, πόσο passive aggressive. Τώρα λέει, αν μετά από τόσες συμμετοχές, η ΚΑΕ του Πειραιά, ούτε καν λέει τη λέξη Ολυμπιακός, η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν θα τα βάψω και μαύρα. Συγγνώμη που γελάω. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία, να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γέννη εξωαγωνιστικά. Ρε φίλε, μην τη λες την καλή επιτυχία έτσι, μην την πεις καθόλου. Καλύτερα πες, μακάρι να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Να είσαι ειλικρινής, μην το γράφεις έτσι. Πες, εύχομαι, εγώ γίνεται το Final Four, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Τώρα να μου γράφεις από κάτω και να λες ότι δεν θα τα βάψω και μαύρα. Συνεχίζει. Δυστυχώς σε ένα χώρο που μυρίζει πράσινο από παντού, το πράσινο με κεφαλαίο πι, σε ένα χώρο που χτίστηκε το μπάσκετ, σε ένα χώρο που είναι αντάξιο του μεγέθους του Παναθηναϊκού, που πληρώθηκε με παραθηναϊκό τρόπο και κατάφερε να φέρει το Final Four ξανά στη χώρα μας, θα απουσιάζουμε ως ομάδα. Η ζωή συνεχίζεται, το πάθος για επιτυχίες μεγαλώνει και η ιστορία θα συνεχίσει να γράφει ιστερόγραφο για να ξέρετε που έρχεστε. Καλή. Είναι ο τρόπος για να πει ο Γιαννακόπουλος στον Ολυμπιακό καλή επιτυχία. Είναι καμιά φορά, ρε παιδί μου, πώς είναι καμιά πρώην που τη βλέπεις στο δρόμο και σου λέει και της λες τι κάνεις τα νέα σου και λες εσύ παντρεύομαι. Α, παντρεύεσαι. Να ζήσετε, επιτέλους βρέθηκε κάποια που σε αντέχει, να είναι καλά η κοπέλα, αν και δεν νομίζω να πάει καλά ο γάμος, αλλά σου εύχομαι να ζήσετε βίον αθόσπαρτον και ελπίζω να κάνετε και καλούς απογόνους, αν και από ό,τι θυμάμαι είχαμε προβλήματα στο κρεβάτι. Είναι τέτοια η ευχή του Γιαννακόπουλου.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

αν νομίζετε ότι έχουν προβλήματα, μάλλον αν νομίζετε ότι είχαμε προβλήματα τότε που δεν δώσαμε το 12 στην Κύπρο, να σας πω ότι γίνεται στη Μολδαβία, γίνεται της Μολδαβίας, παιδιά. Παρετήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας, γιατί δώσανε η επιτροπή, η Μολδαβική, στη Ρουμανία 3 βαθμούς και 12 στην Πολωνία. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι Ρουμάνοι με τους Μολδαβούς είναι όχι ακριβώς σαν και εμάς με τους Κύπριους, αλλά έχουν μια σχέση πολύ φιλετική, γειτονική, συγγενική, εν πάση περιπτώσει. Οι Μολδαβοί με τους Ρουμάνους είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν με τους Ρώσους, ας πούμε. Γιατί η Μολδαβία ανήκε στην Σοβιετική Ένωση. Αλλά μετά τη διπτώση του τείχους και του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Μολδαβία είναι ανεξάρτητη χώρα. Είναι γειτονική με τη Ρουμανία, είναι σαν συνέχεια της Ρουμανίας και θεωρούνται ξαδέρφια. Και αντί να δώσει η Κριτική Επιτροπή στην Μολδαβία, στη Ρουμανία το 12, ας πούμε, και να ανέβει το Choke Me με αυτό το αμφιλεγόμενο τραγούδι, το αμφιλεγόμενο στίχο που έλεγε, λέει, πνίξε με, και λέγανε όλοι ότι είναι κίνκι και φετέχει και τα λοιπά, και έλεγε η τραγουδίστρια, όχι, λέει, είναι η ασφυξία που νιώθει, λέει, ένας κοινωνικά και μπούρδες. Λοιπόν, και έγινε χαμός, λέει, παρατήθηκε, λέει, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ας πούμε, της Μολδαβίας, να το πω έτσι, με φόντο τη συζήτηση αυτή, όπως ανέφερε ο διευθυντής Βλαντ Τσουρτσάν, θα μπορούσε να είναι Βλαντ Τσουρτσάν, θυμίζει ταινίες με Δράκουλα. Η απόφαση της Επιτροπής να δώσει μόλις 3 βαθμούς στη Ρουμανία δεν έλαβε υπόψη τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα. Η στάση μας, λέει, απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι, λέει, 0 βαθμοί, και τα συναισθήματά μας προς τη Ρουμανία δεν μπορεί να παρά να είναι αγάπης. Αν δώσαν και 0 στην Ουκρανία, Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ψήφο της Επιτροπής, αλλά αυτό παραμένει δική μου ευθύνη ως επικεφαλής αυτού του θεσμού. Δηλαδή, τι είπε ο πρόεδρος της κρατικής τηλεόρασης της Μολδαβίας? Δεν φταίω εγώ, αλλά παρετούμε. Δεν έδωσαν λοιπόν καθόλου βαθμούς στην Ουκρανία, παρότι είναι φίλοι και με την Ουκρανία και τη στηρίζουν απέναντι στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και δώσαν 12 στην Πολωνία, 10 στο Ισραήλ, την ώρα που το κοινό της Μολδαβίας έδωσε 12 βαθμούς στη Ρουμανία και 10 στην Ουκρανία. Κοινώς ο κόσμος ήταν με τους Ρουμάνους και η τηλεόραση ήταν με τους που έδωσε 12 η τηλεόραση στην Πολωνία, με τους Πολωνούς. Οπότε βλέπετε ότι η Eurovision δημιουργεί τριγμούς και ρήξεις σε όλες τις χώρες, ειδικά στις τριτοκοσμικές όπως είναι η Ελλάδα και η Μολδαβία, αλλά και στις άλλες, γιατί είχαμε και το θέμα με το Ισραήλ που αποχώρησαν 5-6 χώρες από εκεί. Αυτά με την Eurovision. Βλέπετε ότι ακόμη και μετά το τέλος της εξακολουθεί να απασχολεί διεθνώς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γκραν Γκαλά με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται, τι νέα, καλημέρα, πώς είμαστε. Τι έπατε αυτό, τρελάθηκε πρωί πρωί. Γκάλαξε 92, το λέω για να ξυπνήσω, κάνει λίγο νύστα σήμερα. Είστε καλά, είστε εντάξει, γεροί. Έχετε κίνηση, παιδιά, μερικές φορές στον κόσμο αυτό πρέπει να εκτιμάς το γεγονός το πόσο τυχερός είσαι. Και εγώ το εκτιμάω κάθε πρωί που κατεβαίνω από τον περιφερειακό και βλέπω ότι το ρεύμα καθόδου είναι άδειο και το ρεύμα ανόδου είναι μποτιλιαρισμένο από τις 6.30 ώρα. Και λέω αυτή, σκέψου τώρα εγώ πώς θα τα φέρνει η ζωή. Σκέψου ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν έμενα Νέα Ιωνία, ας πούμε, και έμενα Ηλιούπολη και ο σταθμός ήταν Νέα Ιωνία. Θα έπρεπε να το περνάω αυτό, να ξυπνάω κάθε μέρα από τις 5.30. Δεν το έκαναμε τίποτα, εννοείται. Επίσης, να σας πω κάτι, πέρα από το καλημέρα. Ρε παιδιά, μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο έξω στο δρόμο. Πραγματικά, μην το χαρακτηρίσω. Είναι show 80s. Ναι, σε σένα μιλάω, με το σμαρτάκι στην κατεχάκη που πέταξε στο τσιγάρο σου, που ήταν και slim, ρε φίλε. Δηλαδή, να πω ότι είσαι και κανένας άντρας βαρύμαγκας, να το πω εντάξει. Είσαι άντρας, καπνίζεις τσιγάρο slim και το πετάς έξω από το smart. Δηλαδή, δες λίγο τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Δηλαδή, λες, τώρα αυτό είναι ωραία εικόνα. Όχι το smart, μια χαρά ήταν το smart. Αυτό να πετάς το slim τσιγάρο σου απ' έξω. Δηλαδή, βάλτε στο βρωμοτασάκι σου, πέταξε το μετά. Άντε. Μην πω κάτι, τέλος πάντων. Συγγνώμη. Κατά τα άλλα, τι γίνεται, παιδιά. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή. Είναι 22 Μαΐου, ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εμπειρίες και event και βροχές. Και μια που είπα βροχές.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Πήγα να πω κάτι τώρα, παιδιά. Αυτό Σαββατοκύριακο πραγματικά είναι το μόνο Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, που δεν έπρεπε να βρέχει. Γιατί έχει Final Four, Iron Maiden. Final Four πάλι την Κυριακή. Έχω μάθει ότι έχετε ετοιμάσει όλοι διάφορα event να πάτε κτλ. Αλλά τα νέα από τον καιρό δεν είναι καλά. Θα σας πω για σήμερα. Στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Το μεσημέρι θα βρέχει 12 με 3 νομίζω. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18-28. Καλή θερμοκρασία. Μηνύματα μου στέλνετε στο live24 και στο Instagram μου, Βι Χαρισόπουλο. Σας απαντάω εγώ ίδιος και όχι γραμματέας που δεν έχω. Φανταστείτε ότι εγώ τον σήμερα. Παλιά έβγαινε από το σπίτι, ρε παιδί μου, και έλεγες τίποτα. Έπαιρνες τα κλειδιά, αν κάπνιζες τη τσιγάρα, για να τα πετάξεις μετά έξω από το smart. Λοιπόν, και κλειδιά. Αυτό τίποτα άλλο. Τώρα ξεκινάς από το σπίτι. Backpack, laptop. Σακουλάκια με τάπερ. Αυτό και ομπρέλα. Δεν πήρα τάπερ, πήρα ομπρέλα όμως. Σήμερα πήρα ομπρέλα, αυτό σας λέω μόνο, γιατί δεν αντέχω αυτές τις μέρες που βγαίνω έξω και σκάνε κάτι μπόρες, όπως χθες το απόγευμα, που φυσικά έβρεξε την ώρα που ήμουν στο ποτάμι. Γιατί αυτός είσαι.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
0: Πώς θα τα παίξεις? Galaxy 92, το είπαμε. Φτάνει. Καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Δεν σας είπα, μέχρι τις 10 εδώ. Πολύ γκρίνια αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, πάρα πολύ γκρίνια.

0: You keep me hanging on, σε ελεύθερη μετάφραση με έχεις να περιμένω. Παλιό καραγκιόζι. Αυτό δεν το λέει μέσα το τραγούδι. Kim Wilde στον Galaxy 92. Καλημέρα στη Σταματία. Και εμένα με νευριάζουν να πετούν τα τσιγάρα, το σακουλάκι από τα πακέτα, τα χαρτάκια γενικά και κάποιες φορές ο κάδος δίπλα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ Σταματία μου. Τα δικά σας μπινελίκια μου στέλνετε στο Live 24. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε πρωί-πρωί. Ένα άλλο που μου άρεσε. Ένα άλλο που είδα πρωί-πρωί στη Βασιλή Σοφία, παιδιά, σήμερα είδα Ferrari. Και ήμουνα, κοιτούσα από δίπλα, σαν το βλάχο, κοιτούσα τη Ferrari και λέω: να δω, ρε παιδί μου, ποιος την οδηγάει, πώς είναι αυτός. Και κάτι τέτοιο, πλάθο ιστορίες εγώ το πρωί όταν έρχομαι εδώ πέρα. Και επειδή βαριέμαι στο δρόμο και ακούω ραδιόφωνα, ακούω από εδώ, από εκεί κτλ. Και επειδή είναι μεγάλη διαδρομή, πλάθω ιστορίες. Λέω, θέλω να δω ποιος οδηγεί τη Ferrari. Και πάω και να δω τον οδηγό και ήταν ένας τύπος έτσι μπρουτάλ, παιδί μου. Και με το που έφτασα από δίπλα να τον τσεκάρω λίγο, άρχισε να γκαζώνει. Λέω, εντάξει, φίλε, δεν σε είπαμε και καμπούρι. Να σε θαυμάσουμε, ήρθαμε δηλαδή. Είναι φοβερό να. Και χώρισαν οι δρόμοι μας εκεί στη διχάλα του ψυχικού. Εγώ πήγα από κάτω, αυτός πήγε από πάνω, μάλλον για να στρίψει ψυχικό. Σήμερα είναι 22 Μαΐου λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Galaxy. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα, λέει ο Δημήτρης από τον Νέο Κόσμο. Τα έχουμε όλα, Final Four, Iron Maiden, βροχές αλλά και νέα κόμματα. Αυτά μας έλειπαν. Αφού τα θέλετε, τι εννοείς αυτά σας έλειπαν, αφού τα άλλα δεν σας κάνουνε. Δεν σας κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε το Κουκουέ. Θέλετε καινούργια κόμματα. Πάρτα τώρα, φάε. Φάτην τώρα την ελπίδα για δημοκρατία. Θα τα πούμε και γι' αυτό μετά. Σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Είναι αυτό το φοβερό, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, που ένας τύπος είχε ένα bitcoin πριν από πολλά πολλά χρόνια, 25-30 χρόνια θυμάμαι, και το bitcoin αυτό το οποίο σήμερα κάνει γύρω στα 70.000 ευρώ, 68 με 70.000 ευρώ, έχει ένα bitcoin σήμερα. Όσο δηλαδή θα πιστεύω δύο αυτοκίνητα, δύο καινούργια αυτοκίνητα κάνει ένα bitcoin. Και αυτός το bitcoin αυτό που είχε το χρησιμοποίησε για να αγοράσει μια πίτσα. Και γιατί? Γιατί υπήρχαν τότε κάποιες πιτσαρίες που το παίζανε, παιδί μου, προχωρημένες στην Αμερική και λέγανε με bitcoin, κάνουμε συναλλαγές και με bitcoin. Σκέψου τον πιτσαρά, τον πίτσαμαν που πήρε το bitcoin αυτό και το κράτησε από τότε και έχει πάει και πιο πάνω το bitcoin. Είχε φτάσει κάποια στιγμή, είχε φτάσει 110.000 ευρώ. Με ένα bitcoin έπαιρνε σπίτι. Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, θα μπω να δω τώρα. Είναι στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης που μπορεί να αποβεί μοιραία. Σήμερα, 22 Μαΐου, γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Ο Εμίλιος Χιλάκης, βέβαια, που είχε πει το... Δεν είπε αυτό με τον Άδωνη. Εμίλιο δεν ήταν το Χιλάκη, που είπε ότι προς τη μην του... πώς το λένε, βοήθησε στην υγεία, δεν λέμε ρουσφέτια, όχι. Σαν σήμερα το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό του πλοιάρχου Παπά για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 2016, σαν σήμερα, υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις. Την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων καταψηφίζει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Λες και στη Βουλή υπάρχει καμιά μέρα που η συζήτηση διεξάγεται σε χαμηλούς τόνους. Κάτι μας είπανε.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Βέβαια, μια πίτσα πλέον δεν κάνει σε ένα bitcoin, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ και οι πίτσες. Γενικώς στα delivery έβλεπα κάτι τιμές θες. Δηλαδή, πραγματικά, τι ήταν αυτό. Ακούγονται διάφοροι θόρυβοι στο στούντιο σήμερα. Παίζουν κάτι πράγματα μόνα τους. Πρέπει κάποιος να έχει στοιχείο στο στούντιο. Καλημέρα στην Ελεάνα. Καλημέρα, Ελεάνα μου. Πώς πέρασε τη γιορτή σου χθες? Είχαμε και την πρεμιέρα της Καριστιανού, του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού χθες. Ελπίδα για δημοκρατία. Αλήθεια τώρα. Γιατί δεν το ονομάσανε δίψα για μάθηση? Τι ελπίδα για τη δημοκρατία? Πες το ελπίδα, ρε φίλε. Σκέτο, ελπίδα. Πολύ πιο κάτσι, πιο. Ελπίδα για δημοκρατία. Βάλανε Ζορμπά. Τιριν, σιρτάκι. Τιριριν, για ξεκίνημα. Και βάλανε, φέρανε την Κατερίνα Μουτσάτσου, αυτή που έλεγε I'm Χελίν. Το θυμάστε αυτό? I'm Χελίν. Και λέγανε, τι λέει καλέ αυτή εδώ? Και λέει, έλεγε είμαι Ελληνίδα. Δεν έλεγε I'm Greek. I'm Χελίν. Τη φέραν τη Μουτσάτσου από την Αμερική, νομίζω. Για να είναι η έκπληξη του κόμματος Καριστιανού. Εντωμεταξύ, τώρα μεταξύ μας, την Καριστιανού ποτέ δεν μπορείς να τη δεις αποστασιοποιημένα. Δεν μπορείς να τη δεις ποτέ χωρίς να έχεις στο μυαλό σου ότι είναι μια μάνα ενός παιδιού που χάθηκε σε ένα τραγικό δυστύχημα για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση. Δεν μπορείς ποτέ να το δεις αυτό. Από εκεί και πέρα, τώρα το να κρίνουμε το κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, δεν σημαίνει δεν θα την ψηφίσεις γι' αυτό. Εγώ δεν την ψήφισα γι' αυτό, επειδή είναι η μητέρα ενός θύματος των τεμπών. Αλλά από εκεί και πέρα μπορείς να ακούς τις πολιτικές της θέσεις και δεν χρειάζεται να την απαξιώνεις. Παρ' όλα αυτά, επικοινωνιακά, πολύ μεγάλο φάουλ, μεγάλη αποτυχία. Εντάξει, τώρα μην σχολιάσουμε τώρα το πουκάμισο του Βασίλη Ζούλια, δεν είμαι και ο κατάλληλος. Εν πάση περιπτώσει, φόρουσε γυναίκα ένα πουκάμισο με ένα μαύρο λουλούδι. Έχουμε δει και τους άλλους. Επίσης, μια γυναίκα είναι πολύ πιο εύκολο να κρυθεί στιλιστικά, γιατί δεν φοράει κοστούμι. Βγαίνει ο άλλος, βάζει. Όλοι οι πολιτικοί βάζουν ένα κοστούμι, δεν του λέει κανένα τίποτα. Μια γυναίκα πρέπει να βάλει κάτι διαφορετικό, έβαλε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Φόρεσε λευκό πουκάμισο, λέμε, και εντυμένο ένα μαύρο τριαντάφυλλο, που συμβολίζει τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση. Δεν το ήξερε ο Ζούλιας, την ευχαρίστησε πάντως. Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε στη σκηνή, δεν είπε «I am Χελίν». Μίλησε για την οικονομική κρίση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφάσισε να δημιουργήσει ένα βίντεο με κεντρικό μήνυμα «I am Χελίν». Συγγνώμη, ήταν και ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Γιουρδάκης. Ήταν ο Αυγερινός, όχι αυτός της Πουλιάς, ο Αυγερινός του Όπεν, αυτός ο καθόλου φιλορώσος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το κοινό απ' έξω ήταν και λίγο, θα μπορούσες να το δεις έξω από ένα καπί, έξω από μια παράσταση του Σεφερλή. Γενικώς δεν ήταν το κοινό, ρε παιδί μου, που θα πεις ότι είναι το δυναμικό κοινό. Να πας να πεις, δεν είχε νέους ανθρώπους καταρχάς. Είχε κάτι over 60, ας πούμε, να το πω ευγενικά. Πάντως νομίζω ότι το μεγάλο ατού της Καριστιανού είναι η απαξίωση που τις ρίχνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή λένε ένα μωρό Καριστιανού. Αν και επικοινωνιακά, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής έχει κάνει ό,τι χειρότερο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, αυτό το συνονθήλευμα στελεχών, που είναι ο ένας είναι ανταποκριτής του Όπεν στη Ρωσία με ξεκάθαρα φιλορωσικές σχέσεις. Η άλλη είναι η κυρία Γρατσία που ήταν στη Νίκη, που είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρα θρησκόληπτες θέσεις. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αυτό το κίνημα θα εκπροσωπήσει ένα χώρο πιο ευρύ, ο οποίος χώρος είναι, τα έχει πάρει στο κρανίο με τη φθορά, τη διαφθορά, το έγκλημα των τεμπών κτλ. Νομίζω ότι από μόνη της, όπως εκείνοι οι πειρατές στο Αστερίξ που πέραν το πριόνι και κόβαν το πλοίο και βυθίζονταν μόνοι τους, κάπως έτσι μέχρι στιγμής το πάει. Μέχρι στιγμής πάντα. Ο οπαδός λέει του ντροπή σου εσύ τώρα. Λοιπόν, ελπίδα για δημοκρατία είναι. Το μάθαμε το ένα ακόμα, τώρα θα το μάθουμε την Τρίτη, νομίζω, που είναι στο Θησίο η εκδήλωση του Τσίπρα. Μηνύματα σας είπα, ναι, live 24 μου στέλνετε. Τι κάνετε, πώς είστε, ρίστε τον πινελίκι σας. Έλα, Παρασκευή είναι, θα το αντέξουμε, δεν είναι. Ομπρέλα να πάρετε,

0: Επίσης δεν μπορείς να πεις ρε παιδί μου ότι είχε και φοβερές παρουσίες. Δηλαδή αυτό που έλεγε εκπλήξεις και τα λοιπά. Δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Ακούς εκπλήξεις και λες θα έχει, ξέρω εγώ τι να σου πω, τον Νίκο Μουρατίδη. Ή τον, ξέρω εγώ, τον... Τύπος, την Ντέμπι Γκολεμά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν η Μουτσάτσου, ρε φίλε. Η Μουτσάτσου, δηλαδή τι Μουτσάτσου περιμέναμε τόσο καιρό. Η Μουτσάτσου ήταν τη μόδα πριν από 20 χρόνια. Τώρα περιμένουμε τον άλλον να βγάλει, τον Τζίπρα, να βγάλει στις 26, νομίζω, Μαΐου είναι στο Θησίο το όνομα του νέου κόμματος, ο οποίος έχει πάθει μια αιμονή με τα κόμματα, με τις ομάδες. Βγάζει συνέχεια φωτογραφίες με πλάτες από φανέλες ποδοσφαιρικές που έχουν ένα νούμερο για να δείξει το νούμερο, την ημερομηνία της... τη εκάστοτε εκδήλωσή του. Λέει, τώρα είχε, ας πούμε, μια φανέλα της Μπαρτσελώνα και από πίσω έγραφε 26, νομίζω. Λέει, το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Δίψα για Μνημόνιο, λέει η Ευαγγελία. Λέει, νέο βίντεο κυκλοφορία στο ίντερνετ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μιλάει γαλλικά στον πατέρα του. Το έχω δει, ναι, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Είναι ο άνθρωπος, φαίνεται ότι είναι αλλού. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα που ανοίγει. Νομίζω ότι. Δεν είμαι περήφανος για κανέναν από τους Έλληνες που γίνονται διάσημοι στο εξωτερικό στα σπορ. Και ο νοό νοήτο. Γενικώς νομίζω ότι την έχουν ψωνίσει όλοι. Όλοι οι Έλληνες που έχουν κάνει καριέρα στα σπορ στο εξωτερικό. Αλλά ο Τσιτσιπάς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Φαίνεται το παιδί ότι έχει προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα συμπεριφοράς. Και αυτό φέρνει σίγουρα προβλήματα με τις σχέσεις των γονιών του. Αλλά αυτό όταν μπλέκεις τους γονείς σου με το επάγγελμά σου είναι πρόβλημα. Έλληνες γονείς, αυτή η μάστιγα. Να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας. Έλληνες γονείς, η καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας που ευνουχίζουν και καταστρέφουν τα παιδιά τους. Και δεν το λέω τώρα για τον Τσιπά, δεν ξέρω τι έχουν κάνει με τον Τσιπά, αλλά γενικότερα αυτό βλέπω. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα. Λέγαμε για τον Τσίπρα, λοιπόν, ο οποίος θα αποκαλύψει, έχει πάθει αυτό την αιμονή με τις ποδοσφαιρικές φανέλες. Βάζει συνέχεια Μπαρτσελώνα και την άλλη φορά είχε δύο παιδιά, δύο αγόρια αγκαλιασμένα με δύο φανέλες ποδοσφαιρικές σε ένα γήπεδο, στο ΆΚΑ μάλλον. Και κάποιος θα μπορούσε να πει γιατί είναι δύο αγόρια και δεν έβαλε ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πού είναι εκεί η woke agenda, το ξεχάσαμε. Δηλαδή, γιατί είναι όλα άντρες στο κόμμα του Τσίπρα, θα μπορούσε να πει κάποιος ή κάποια ή κάποιο.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Πάμε λίγο. Έλα, σήμερα μέρα Final Four.

Μην τους αφήσεις να νικήσουν, μην τους αφήσεις να κερδίσουν. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά. Δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Don't dream it's over από τους Crowded House. Έχουμε πολλά μηνύματα εδώ στο Instagram. Έχουμε την Άσπα η οποία λέει, τουλάχιστον λέει η Καριστιανού δεν έχει κρατική χρηματοδότηση για μεγάλες φανφάρες των άλλων κομμάτων με δανεικά από κρατικά λεφτά. Ναι, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση γιατί δεν είχε κόμμα μέχρι τώρα. Τώρα που θα έχει κόμμα θα έχει και αυτή κρατική χρηματοδότηση. Επίσης λέει δεν έχει 25 ακίνητα όπως ο Μητσοτάκης. Ναι, και θα να πω, αυτό είναι κριτήριο για να ψηφίσει κάποιον. Εντάξει, θα μου πεις μπορεί. Με την έννοια ότι ο άλλος είναι πλούσιος και αυτή δεν είναι. Αλλά αυτό δεν είναι κριτήριο για να ψηφίσει κάποιον. Θέλω να πω, μπορείς να πεις επίσης ότι κάποιος μπορεί να πει ότι ο άλλος επειδή είναι χορτασμένος από πλούτη δεν ψάχνει τα πλούτη. Ενώ κάποιος που είναι φτωχός μπαίνει στην πολιτική για να πλουτίσει. Δεν μιλάω για την Καριστιανού, έτσι. Εν τω μεταξύ, με εκνευρίζει όλο αυτό ότι κάθε φορά πρέπει να διευκρινίζουμε ότι δεν μιλάμε για την Καριστιανού, γιατί υπάρχει όλο αυτό από πίσω. Από μόνο του είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να ξεκινήσει ολόκληρη πολιτική συζήτηση. Γιατί πάντα θα μπαίνει αυτό στο κομμάτι της χαροκαμένης μάνας. Αλλά μπήκε σε μία. Σε ένα στάδιο, σε μία αρένα πολιτική.

0: η οποία είναι επικίνδυνη. Είναι κριτήριο διαφθοράς το ότι έχει 25 ακίνητα? Κριτήριο διαφθοράς είναι από τη στιγμή που υπάρχει διαφθορά. Ένας μπορεί να πάρει 25 ακίνητα, μπορεί να έχει και ο Μπαρμπαμπήθρος στην Καλαμάτα. Δεν είναι, δεν λέει τίποτα αυτό. Και επίσης τι ακίνητα είναι αυτά. Η Τζέννη, περιμένω να καταργηθεί το πρωινό ξύπνημα. Είδες, έχω δημιουργήσει προσδοκίες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξυπνάω 5.30 ώρα, μένω εγάλεο και πάω Κοροπή με τα μάξι. Αχ, καημένη μου κι εσύ, σαν και εμένα κι εσύ, νομάς. Μόνο τη βενζίνη που πληρώνεις, να σου πω, έχεις βάλει κάτω τα έξοδα, μήπως πρέπει να σταματήσεις τη δουλειά. Γιατί πιστεύω, παιδιά, ότι μερικές φορές δουλεύουμε για να δουλεύουμε. Δηλαδή, τα έξοδα που βγάζουμε με τα κινήσεις, φαγητά, καφέδες κτλ., να τα βάλεις κάτω, λες, άμα δεν δούλευα, δεν θα ξόδευα και τόσα τελικά. Θα παίξεις εσύ τώρα ή όχι?
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Θα παίξεις τελικά, έτσι, μας έκανε τη χάρη. Μην πω τίποτα, κάνα μπινελίκι πρωί-πρωί. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα, όλος περιέργος. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι η Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός ακόμη παλεύεται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο είναι μια χαρά, GG. Κηφισίας έχει κάτι θεματάκια στην κάθοδο μετά την Καποδιστρίου και στην άνοδο στο ύψος των Ελληνορώσων. Ή αλλιώς, όπως λέει ο φίλος μου Γιάννης, στο ψυχικό, που δεν είναι ψυχικό εκεί, υπάρχει αυτό το ολόκληρο debate. Καλημέρα, Γιάννη. Μεσογείων. Έχουμε πρόβλημα πριν το Πεντάγωνο στην κάθοδο. Η αλή μου κατεχάκι. Πώς τη λένε αυτήν, τέλος πάντων. Αλή μου κατεχάκι είναι μπερδευτικό. Είναι λίγο. Συγχύζει τον κόσμο. Τον μπερδεύει, μάλλον, συγχύζει. Η αλή μου κατεχάκι που κατεβαίνει, ο δρόμος αυτός που κατεβαίνει από τον περιφερειακό για να πας Μεσογείων, έχει ένα θέμα πριν την Κοκκινοπούλου. Ο περιφερειακός είναι καλύτερος από ποτέ. Θα κολλήσετε βέβαια πριν τον Καρέα, θα έχετε μποτιλιάρισμα εκεί, αλλά δεν είναι όπως άλλες μέρες. Γενικώς δεν σας βλέπω να κινήσετε πολύ σήμερα. Μήπως δεν έχω κάνει ανανέωση? Η παραλιακή έχει πυκνή ροή, η βουλιαγμένη είναι ok. Στο κέντρο μέχρι και η Βασιλής Σοφίας δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Ρε, κοιμάστε ακόμα! Τι γίνεται? Ξέχασε, λέει, να αναφέρει τον Ψωμιάδη που ήταν στην Καριστιανού. Συγγνώμη γι' αυτό. Ξέχασε να αναφέρει τον Ψωμιάδη. Ήταν ο Ψωμιάδη στην Καριστιανού. Αλήθεια, ο Ζωρό. Καταλαβαίνει τώρα για τι κόμμα μιλάμε. Βέβαια, όταν επιλέγει να κάνει και την εκκίνηση του κόμματο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη εμεί έχουμε διάφορε ωραίε περσόνε. Βλέπει Ψωμιάδη, βλέπει. Ο Παναγιώτης τα έχει με τη μετεωρολογία. Όλη τη βδομάδα, λέει, μας έχουν πρίξει καταιγίδες, βροχές και στην Αθήνα και παντού και καταστροφή. Και απλά είναι αστείο αυτό που ζούμε που δεν έχει. Κοίταξε, χθες είχε μπόρα, όντως. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο ποτάμι και ήταν επικίνδυνα. Είχε όντως μπόρα, δεν ήταν ψέμα. Επίσης, εδώ έχουμε ένα φίλο ο οποίος λέει να σε ενημερώσω. Είναι αυτός ο φίλος που πάντα έχει την πληροφορία. Κάτσε, περίμενα. Θα το βάλω το τζιγκλάκι εδώ. Τώρα δεν με κάνεις. Λοιπόν, περίμενα.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος κάποιος του είπε, που του είπε κάποιος άλλος, που του είπε κάποιος άλλος, που ξέρει κάποιον στη Γερμανία ή κάπου αλλού, ότι θα γίνουν εκλογές ή θα γίνει σεισμός ή θα γίνει κάτι. Εδώ έχουμε έναν φίλο ο οποίος λέει: Βαγγέλη, να σε ενημερώσω ότι έχω επίσημη πληροφορία ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές. Καταρχάς, αυτό δεν είναι κάτι το φοβερά τρομερό, το λένε όλοι ότι μπορεί το Σεπτέμβριο να έχουμε εκλογές. Αλλά λέει ότι έχει, λέει, επίσημη πληροφορία. Επίσης, επίσημη πληροφορία δεν γίνεται. Η πληροφορία δεν μπορεί να είναι επίσημη. Επίσημη είναι μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση. Επίσημη πληροφορία σημαίνει ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σου λέει εσένα ότι θα έχουμε εκλογές. Αυτό είναι επίσημη πληροφορία. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, λέει, και οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει τη γραφειοκρατία. Ναι. Δεν έχουν προκηρύξει εκλογές και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν ξεκινήσει τη γραφειοκρατία για τις εκλογές. Και κανένας δικηγόρος δεν μας το έχει πει. Εντάξει, οκ. Okay. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο ο οποίος έχει αυτή την πληροφορία που έμαθα από τον Τάδε ότι σε λίγο καιρό θα κοπεί η εκπομπή Τάδε. Ή ξέρω εγώ, έχω έναν φίλο που μου είπε ότι χωρίζει ο Μάκης με την Ιωάννα. Τυχαία ονόματα τώρα, έτσι μην ακούσετε και τρελαθείτε τίποτα, Μάκης και Ιωάννα.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
0: Αφιερωμένο για το φίλο ή τη φίλη που τα έχει με τη μετεωρολογία. It's a cruel, cruel summer. Ξεκινάει λίγο περίεργα το καλοκαίρι με βροχές και τέτοια.

Bananarama. Τι κομματάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Και τι κομματάρες ήταν η μπανάνα ράμα, ε. Οι μπανάνες ράμες. Η μάλιστα η μία ήταν η σύντροφος του Dave Stewart των Eurythmics, η Shoban Fahy. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, η ψηλή, τι ωραία. Λοιπόν, σήμερα όμως είναι η μέρα Final Four, τώρα τι Καρισιανού και τι Τσίπρας. Όλοι ασχολούνται με το γάβρο, ακόμα και οι Βάζελοι και όλοι, οι Ακτσίδες ίσως όχι τόσο. Σήμερα λοιπόν είναι το Final Four και μας έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γενικώς σήμερα, αν μπορείτε μετά τη δουλειά, μην κυκλοφορήσετε πολύ έξω, εκτός αν βγείτε πολύ αργά το βράδυ. Γενικώς προς τα βόρεια θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του ΟΑΚΑ, αλλά και σε όλη την Αττική, γιατί θα τους ξεχωρίζουν τους οπαδούς σε τέσσερα σημεία διαφορετικά, για να μην μπλακωθούν μεταξύ τους. Φαντάσου να είχαμε δηλαδή και το Βάζελο στο Final Four. Φαντάσου τώρα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Φοβούνται μην μπλακωθούν οι Ολυμπιακοί με τους Τούρκους και οι Ισπανοί μεταξύ τους. Ξέρω. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί, να ξέρετε, θα συγκεντρωθείτε από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 στο σταθμό ΙΣΑΠ, Νέο Φάλιρο. Έξω από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η επίσημη ώρα συγκέντρωσης, λέει, έχει οριστεί στις 2. Τώρα το ερώτημά μου είναι αν κάποιος είναι Ολυμπιακός και θέλει να πάει μόνος του, δεν μπορεί να πάει. Φαντάζομαι ότι μπορεί να πάει. Πάντως οι Ολυμπιακοί λοιπόν, 2 η ώρα στο Νέο Φάλιρο θα ξεκινήσουν. Μάλλον θα πάνε με το τρένο, όπως παλιά, θυμάστε, η δεκαετία του 80. Οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στο Θησίο στις 4 η ώρα. Που εκεί που θα κάνει ο Τσίπρας την τρίτη την ομιλία. Δεν ξέρω τι είπα. Όσον αφορά στους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, οι οποίοι θα είναι ο ισπανικός ημιτελικός, αυτοί θα συγκεντρωθούν αργότερα στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο δηλαδή, με τις αναχωρήσεις του κόσμου δύο ομάδων να πραγματοποιούνται με διαφορά 15 λεπτών. Πρώτα θα φύγουν οι μεν και μετά οι δε. Με λεωφορεία, μάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρώτον, η διαδρομή από Καλλιμάρμαρο μέχρι ΟΑΚΑ θα είναι κόλαση. Ο ημιτελικός, ο ισπανικός, θα είναι στις 9 το βράδυ. Ενώ ο ημιτελικός Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα είναι στις 6. Που σημαίνει ότι μετά τη δουλειά πάτε σπίτι σας. Εγώ θα έλεγα. Δική μου πρόταση αυτή. Αν θέλετε να ακολουθείτε, αν όχι δεν. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε και στο Instagram. Ακολουθήστε το Instagram του σταθμού Galaxy92FM να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και τις αφεντομουτσουνάρες μας. Και φυσικά πάντα η καλύτερη μουσική εδώ στον Galaxy. Άντε με τη νίκη, Ολυμπιακέ. Σήμερα όλη η Ελλάδα είναι Ολυμπιακός, ε, όχι, τι. Ακούω μερικούς που βρίζουνε, κάτι Παναθηναϊκούς που βρίζουνε τώρα, δεν ξέρω. Όπως έλεγε ο Γιαννακόπουλος χθες, η ΚΑΕ του Πειραιά. Με αυτό το μενταγιόν που φοράει, το έχετε δει αυτό το περίεργο.

0: Ακούτε Galaxy 92, αυτή είναι η Pet Shop Boys που θα ξανάρθουν στην Ελλάδα απόψε. Απόψε λέω, αυτό το καλοκαίρι. Φίλε ή φίλοι που μου στέλνεις αυτό το μήνυμα που δεν είναι για τον αέρα, να ξέρεις ότι και εγώ ζω το ίδιο πράγμα που ζεις και εσύ. Και σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί. Ο Σάρας λέει θα τα φτιάξει, λέει ο Νίκ, είναι δικό μας παιδί, μέχρι και γυναίκα Παναθηναϊκό έχει από τεβετικά προάστια. Ο Σάρας. Όλα ο Σάρας θα τα φτιάξει, αν δούμε του χρόνου. Αν και να σου πω κάτι, σκέψε τώρα το θετικό σενάριο για ένα βάζελο ποιο είναι. Ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει την κούπα, έτσι. Και τον κερδίζει τον Ολυμπιακό και παίρνει το πρωτάθλημα ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Ποιος είναι ο κερδισμένος της χρονιάς? Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει τον double και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πάρει τη EuroLeague. Αν δεν την πάρει. Έτσι, αυτό σου λέω ότι είναι το. Αυτό προσεύχονται οι Παναθηναϊκοί κάθε βράδυ. Κάνει το σταυρό του, λέει Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέει Σονιμάς, παρακαλώ Θεούλη μου, μην το πάρει Ολυμπιακός. Η Ελευθερία λέει, ο Γιαννακόπουλος λέει μας έχει διαλύσει. Λέει έριξε το ηθικό της ομάδας με τις τρέλες του, κάνει βλακίες και δεν το μαζεύει κανείς. Είναι και αυτό μια άποψη. Η αλήθεια είναι. Καλημέρα από την ανηφόρα του Διαβόλου στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, λέει εδώ στην Αβένα. Ωραία, συγγνώμη, θα διαβάσω μετά. Καλημέρα, έχουμε πνιγεί στη διαφθορά και την ατιμορρησία, λέει ένας άλλος. Η Καριστιανού και η κάθε Καριστιανού δεν έχει κομματικό στρατό που κατακλέβει τη χώρα. Εγώ θα συμφωνήσω, απλά κάτσε να τη δούμε και αυτήν. Θέλω να πω τώρα ξεκινάει. Οι κομματικοί στρατοί δεν φτιάχνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης, τώρα ανοίγεις μια πολιτική ανάλυση. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής πρόβλημα. Υποτίθεται ότι έχεις μια κυβέρνηση την οποία τη βρίζουν όλοι ότι είναι διεφθαρμένη και το ένα και το άλλο. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα είναι κατακαιρματισμένη. Δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι να τα βρουν πέντε νοματέοι. Εδώ ένα ΣΥΡΙΖΑ έχεις, ρε φίλε, ο οποίος έχει γίνει πέντε κόμματα. Γίνεται κάθε κόμμα διασπάται. Πώς είναι το άτομο, πώς είναι στη χημεία. Έγινε η Νέα Αριστερά, διασπάστηκε η Νέα Αριστερά. Αυτοί δεν μπορούν να πούνε καλημέρα μεταξύ τους και περιμένετε να κάνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Πλακώνεται η Κωνσταντοπούλου με όλους, το Πασόκ με όλους, ο Τσίπρας με όλους. Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί, αν θέλαν όντως να κάνουν μια αντιπολίτευση απέναντι στο Μητσοτάκη, θα ενώνονταν και θα κάνανε μια ενιαία αντιπολίτευση. Όταν δεν μπορούν πέντε προσωπικότητες της αριστεράς να τα βρουν μεταξύ τους, περιμένετε εσείς σοβαρότητες στην αντιπολίτευση? Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά, όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν. Γιατί ισχύει αυτό. Όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύουν στην Ελλάδα. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Συγγνώμη που χαλάω έτσι το κλίμα αυτού του υπέροχου τραγουδιού, αλλά μου στέλνει κάτι μηνύματα πραγματικά. Λέει, πρόβλεψη, θα συμμαχήσουν όλοι οι μικροί που λες για να γίνει κυβέρνηση και πρωθυπουργός θα συμφωνήσουν να γίνει Καριστιανού, λέει ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, πιο εύκολα περνάει μια καμήλα, όπως έλεγε ο Χριστός, μέσα από την τρύπα μιας βελόνας, παρά να γίνει αυτό που λες. Στο λέω εγώ δηλαδή.
1: Galaxy 92.
0: Κορασόν εσπινάδο. Σήμερα τι πάθαμε, λέει, έχει μετακομίσει ένας στρατιωτικός από πάνω μας και κάθε απόγευμα 6 με 10 εξαντλεί και το δικαίωμα της κοινής υγείας, κάνει πρόγραμμα, λέει. Κοίταξε, πρώτο μέτρο είναι να πας να του χτυπήσεις την πόρτα και να του πεις πολύ ευγενικά, ξέρετε, γεια σας, με λένε τάδε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατά, δεν έχουμε μόνωση. Αν μπορείτε λίγο να το χαμηλώνετε, κάνε προσπάθησε έτσι και θα το βρούμε μαζί, γιατί το έχω περάσει κι εγώ.

0: τελευταία φορά που είπα ποιος είναι ο τραγουδιστής του Σαντάνα σε ένα τραγούδι, την επόμενη μέρα πέθανε. Οπότε αυτή τη φορά δεν θα πω ότι είναι ο Φέρο Λιβέρα. Για να δούμε. Ισχύει. Σύντομο break και επιστρέφουμε στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος γουρλής στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
3: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Τρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Τρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92. You can't touch this.

0: Hammer Time. Can't touch this. Ένα παλιό τραγούδι του Rick James, το Super Freak, το πήρε ο MC Hammer και έκανε την επιτυχία των 90s. Can't touch this. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Κατά κόσμον ο MC Hammer λέγεται Stanley Kirk Burrell. Θα μπορούσε να είναι καθηγητής στο Berkeley. Stanley Kirk Burrell. Αλλά το έκανε MC Hammer. Hammer. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm going on the floor. And a magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. Λέει εδώ ένας προπαγάνδα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Καραγκιοζάκο να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ τι να ζητήσω συγγνώμη, εσύ να ζητήσει συγγνώμη που με αποκαλείς έτσι. Δεν σου μίλησα άσχημα. Κουβαλάτε κάτι αποθυμένα όμως, είναι φοβερό ρε φίλε. Όλοι μας βέβαια, αλλά... η ώρα είναι 8 και 6, ακούτε Galaxy 92, είναι Παρασκευή 22 του Μάη και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίεργο καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 ως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κάποιος να μας απαντήσει υπεύθυνα ποιος κέρδισε το Final Four την τελευταία φορά που έβρεχε σε Final Four. Πού είναι οι στατιστικολόγοι, πού είναι όλοι αυτοί οι περίφημοι αθλητικογράφοι που μας λένε χιλιάδες άχρηστες πληροφορίες? Ποιος κέρδισε την τελευταία φορά που έβρεχε σε Final Four? Εντάξει, θυμάμαι εγώ από τα παλιά το Final Four, τότε με τον Άρη στη Γάνδη, γινόταν μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Πέμπτη παίζαμε. Μεγάλη Τρίτη παίζαμε με την Tracer, θυμάμαι τότε. Τώρα έχει πάει σχεδόν καλοκαίρι και βρέχει ακόμη. Επίσης, να σας πω ότι είστε στον Galaxy και ξέχασα τι θέλω να σας πω. Ρε το Αλτσχάιμερ, ρε τι γίνεται με τον άνθρωπο. Συχτηρίζω, λέει ένας άλλος, όταν βλέπω που μπαίνουν στα νοσοκομεία νοσηλευτές στρατιωτικά και του ΕΣΥ φορώντας ήδη τη στολή τους. Γιατί να μην τη φοράνε τη στολή τους? Εννοείς τη στολή του νοσηλευτή?

0: Billy Ocean, ο Βασίλης ο ωκεανός εδώ στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Θοδωρή από Δράμα μου γράφεις για τον Άρη. Πρέπει να συμπληροφορήσω ότι εδώ στην Αθήνα δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον Άρη. Οπότε δεν θα το πω στον αέρα, θα το λέμε μεταξύ μας. Διαβάζω αυτά που μου στέλνεις. Τι να κάνουμε, επιλέξαμε μια ομάδα η οποία, εν πάση περιπτώσει, έμαθε το μπάσκετ στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν οι άλλοι ήταν στα τρώγαν βελανίδια, εμείς παίζαμε μπάσκετ. Αλλά δυστυχώς. Πάει να κάνει βέβαια τον μπαμ, η αλήθεια είναι. Πάμε λίγο να περάσουμε την ΑΕΚ, αλλά δεν ασχολείται κανένας με τον Άρη στην Αθήνα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που καίει πάρα πολλές γυναίκες. Είχα πάει στη Ρώμη το προηγούμενο καλοκαίρι, Αγίου Πνεύματος. Τώρα δεν καίει τις γυναίκες ότι πήγα εγώ στη Ρώμη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς θα καταλήξω. Έξω από το Βατικανό, να πάτε στο Βατικανό, είναι φοβερή εμπειρία, είναι ταξίδι ζωής, ρε παιδί μου, έχει φοβερά έργα τέχνης μέσα, είναι να νοικιάσετε και μια τουρνέ και να μην πάτε μόνοι σας σαν τον, γυρνάτε σαν τον περίεργο και ζηλεύετε τους άλλους και κάθεστε δίπλα, που κάνω καμιά φορά όταν δεν παίρνω ξεναγώ, κάθομαι και κρυφακούω και με κοιτάνε περίεργα. Λοιπόν, απ' έξω λοιπόν από το Βατικανό έχει διάφορα μαγαζάκια που πουλάνε διάφορα μεμοραμπίλια, τα οποία μερικά είναι και πολύ kits και πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν τα kits να τα αγοράζω στα ταξίδια. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ημερολόγια με σεξι παπάδες. Και αποκαλύφθηκε. Ναι, είναι κάποιοι παπάδες οι οποίοι είναι κούκλοι, ρε παιδί μου. Βλέπεις και λες, αυτός δεν είναι παπάς, αυτός είναι κόμματος. Και αποδείχτηκε, λέει, ότι ο σεξι παπάς που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο σε διάσημο ημερολόγιο της Ρώμης δεν είναι τελικά παπάς. Είναι αυτό που υποψιαζόμασταν, ότι δεν είναι παπάς. Το ξεσκέπασε, λέει, ρεπορτάζ La Repubblica, την οποία La Repubblica νομίζω ότι την πήρε ο Κυριακού, άσχετο. Ο Τζιοβάνι Γκαλίτσια παραδέχτηκε τελικά πως δεν είναι ιερέας, απλά ντύθηκε έτσι για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Σαν τον. Πώς λέγεται αυτός που παίζει, ρε, ο Γκοτσόπουλος. Πώς λέγεται, ο Γκοτσόπουλος δεν είναι που παίζει, που κάνει τον παπά στον Αλφα, στον Άγιο Έρωτα. Σαν τον Γκοτσόπουλο είναι αυτός. Από τα πλέον διαχρονικά αναμνηστικά, λέει, είναι τα ημερολόγια κτλ. Ο Τζιοβάνι Γκαλίτσια, ο οποίος κοσμεί το εξώφυλλο του σεξι ημερολογίου ιερέων σε πολλές από τις τελευταίες 23 εκδόσεις, μίλησε στο Associated Press και παραδέχτηκε πως δεν είναι παπάς, αλλά ντύθηκε έτσι. Είχα το χαμόγελο ενός αμήχανου παιδιού. Επειδή είδα όλους τους φίλους μου μπροστά μου να γελούν δυνατά, επειδή μου ντυμένο σαν ιερέας. Το Βατικανό, το οποίο ουδέ μία σχέση έχει με το συγκεκριμένο μερολόγιο, αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο για το θέμα. Είναι 39 ετών ο Γκαλίτσια, αν έχετε πάρει το ημερολόγιο, αγαπητά κορίτσια, και εργάζεται ως αεροσυνοδός, ως φροντιστής σε ισπανική αεροπορική εταιρεία. Οπότε μπορείτε να τον πετύχετε μέσα σε κάποιο αεροπλάνο. Βέβαια, άμα τον δείτε κανονικά. Εντάξει, μέτριος. Δηλαδή, καμία σχέση. Η φωτογραφία που του πήρανε για το ημερολόγιο του 2027 είναι, ρε παιδί μου, πρέπει να το έχουν κάνει AI. Δηλαδή, αυτός θα μπορούσε κάλλιστα να τον δεις εδώ στην Αθήνα να περπατάει στον δρόμο και να πεις είναι ένας μεσαίος, ένας τυχαίος τύπος. Στο ημερολόγιο είναι μπουκιά και σε χώριο, που λέμε και στο χωριό μου. Εν πάση περιπτώσει, τους χαλάσαν το παραμύθι τώρα, γιατί αυτό είναι ωραίο παραμύθι. Έπαιρνε στο ημερολόγιο, το έβαζε εκεί και λέγε αχ. Ο Τζιοβάνι, πάτερ Τζιοβάνι, κάντε μου μια εξομολόγηση. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Άλκηστη από το σχολικό που μας ακούει κάθε πρωί. Δεν είναι καλό που μ' ακούνε πολλά παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι εκπομπή για παιδιά αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Αριανάρα, Βαγγέλη, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για το θέατρο που μου λες, αλλά προς το παρόν θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Galaxy 92.

Καλημέρα, Άγγελε, από την ηρωική και παρεξηγημένη Καλλιθέα. Από την περιοχή με την ωραιότερη ερημοτομία στην Αττική. Την Τρίτη, λέει, θα έχει εκπλήξεις και ο Τσίπρας. Ελπίζουμε να μην είναι σαν τις εκπλήξεις της Καριστιανού και σκάσει η άλλη και φωνάζει I'm Helene. Πραγματικά δηλαδή. Και τώρα τι έκπληξη να έχει ο Τσίπρας, ρε παιδί μου. Πώς έχει τον ύπο. Τον υποχόνδριο, πώς λέγεται αυτός. Ο υπο. Ο ράπερ μου, από την Κοζάνη, από τη Σιάτιστα, πώς λέγεται, υποχόνδριος, υποσιτισμένος, πώς λέγεται, ο ύπο. Αυτός, ναι, αυτός να σκάσει. Με τραγούδι κραουνάκι θα γίνει, λέει, η παρουσίαση του νέου κόμματος. Πάμε στον Άδων για καφέ που πηγαίνουν να αράζουν τεκνά φρικιά και φοιτητές. Και πηγαίνει και μία, τώρα δεν το λένε πλέον έτσι, νευρικιά να της φύγει το στρες. Και όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Με αυτό θέλω να βγει ο Τσίπρας. Αλλά αυτό βέβαια έχει τραγούδι, αλλά και στην Πρωτοψάλτη, που Πρωτοψάλτη έχει χαρακτηριστεί νεοδημοκράτησα. Τα έχει σπάσει με τον Κραουνάκι. Θυμάστε τότε που είχαμε καραντίνα. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Θυμάστε που είχαμε καραντίνα και περνούσε με ένα φορτηγό, με μια νταλίκα η Πρωτοψάλτη και τραγουδούσε στους δρόμους και είχε περάσει έξω από το Μαξίμου και είχε βγει ο Μητσοτάκης και έβλεπε την Πρωτοψάλτη και μετά την έκραζε ο Κραουνάκης γιατί χρησιμοποιήσε το τραγούδι. Πεθαίνω, πεθαίνω. Γι' αυτά πεθαίνω. Δεν υπάρχει καλύτερο για μένα. Λοιπόν, μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και κάντε follow στο Galaxy του, στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM. Καλημέρα, Βαγγέλη, αγαπημένη, λέει ο Άννα. Όλοι στέλνουν μια καλημέρα να στείλω και εγώ. Θα πάω Βαρκελόνη την επόμενη εβδομάδα και θα μου λείψει το πρωινό ξύπνημα Galaxy. Καλή Παρασκευή. Θες να αλλάξουμε, να πάω εγώ Βαρκελόνη και να κάνεις εσύ το πρωινό ξύπνημα Galaxy? Γιατί τώρα. Σε ευχαριστώ βέβαια για αυτό που λες, είναι πάρα πολύ γλυκό, αλλά. Και η Βαρκελόνη, τώρα να σας πω κάτι, φοβερά υπερτιμημένη, παιδιά, μεταξύ μας. Πάρα πολύ υπερτιμημένη. Επίσης, να ξέρετε όσοι πάτε στη Βαρκελόνη, ότι εκεί πέρα σας πετάνε ντομάτες τους τουρίστες. Έχουν πολύ άγριες διαθέσεις εναντίον των τουριστών. Και εκεί δεν ρωτάνε εστάς γριέγο, εστάς Ιταλιάνο, τι εθνικότητα είσαι. Με το που βλέπουν τουρίστα, παίρνουν ροπίστολο και σε κυνηγάνε. Η Βικτόρια. Τι χρωστάω εγώ, συνταξιούχος άνθρωπος, να ξυπνάω από τις 7 παρα 5 κάθε πρωί για να σας ακούω? Υπέροχος σχολιασμός, υπέροχη επιλογή μουσικής, χαλάλη σας. Εγώ σε ευχαριστώ, Βικτωρία μου. Από την άλλη, βέβαια, εγώ ξέρω ότι οι συνταξιούχοι ξυπνάνε νωρίς. Δεν νομίζω ότι, λέει, θα κοιμόσουν μέχρι τις 10. Εδώ εγώ ήδη έχω πατήσει τα 50 και 6 ώρα το μάτι γαρίδα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ήδη.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο εισάγει αυστηρούς περιορισμούς στη χωροθέτηση έργων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης. Σύμφωνα με το σχέδιο, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται οριζόντια η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση, υγρότοπους Ραμσάρ, μνημεία και ακτές κολύμβησης. Σημαντική επιτάχυνση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2026, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat διαμορφώθηκε στο 3%, σημειώνοντας αύξηση από το 2,6% του Μαρτίου. Άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός και στην Ελλάδα, ο οποίος ανήλθε στο 4,6% τον Απρίλιο, από 3,4% τον Μάρτιο. Μειώθηκαν κατά 14,4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρό της ΔΥΠΑ τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 έναντι 406,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν στο τέλος του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέου.
1: Galaxy 92.

0: Το ειρωνικό με τους Cure είναι ότι ένα συγκρότημα το οποίο έχει μια μακρά πορεία, έχει βγάλει τραγούδια, έχει βγάλει αριστουργήματα. Καταφυλιπτικά τραγούδια, ερωτικά τραγούδια, τραγούδια εσωτερικής αναζήτησης, αλλά αυτό για το οποίο έχουν γίνει πιο γνωστοί είναι ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Είναι από τη Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Friday I'm in love από τους Cure στον Galaxy 92. Φυσικά και θα πούμε χρόνια πολλά στην Φέλη 13 χρονών, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Πολλά φιλιά στις Βρυξέλλες, στους γονείς της και στην ίδια, στο Χρήστο και τη Χρυσούλα που μας ακούνε καθημερινά. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης. Με πείρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό σας παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Φροντίζουν να σας προσφέρουν πάντα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών. Αναλαμβάνουν καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Η βαθιά τους γνώση στον καθαρισμό και την επισκευή χαλιών είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς επαγγελματικής πορείας για τρεις γενιές. Επιλέξτε σήμερα τα ταπικό. Θα μπορούσα να το διαβάζει ο Σιμίτης αυτό. Τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης. Τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης και εξασφαλίστε την άψογη καθαριότητα των χαλιών σας, την προσεγμένη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξή τους. Είναι και καιρός τώρα, είναι οι μέρες που μαζεύουμε τα χαλιά. Φαντάζομαι το κάνατε κι εσείς. Είναι η ώρα επίσης 8.30. Τι κάνουμε στις 8.30, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνουμε στις 8.30.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους. Στον Κυφισό τα πράγματα είναι γνωστά. Κίνηση από την. Από τη Λένορον μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός αρχίζει και πίζει λίγο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το τηλεφόρο Φιλής μέχρι την λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα έχει πρόβλημα μέχρι τηλεφόρο Πεντέλης από την Ανθούσα. Η Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι και στην κάθοδο από το Χαλάνδρι μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείον έχει θέμα στην κάθοδο, η Αλίμου Κατεχάκη δύσκολη, η άνοδος της Βενιζέλου Ηλιούπολη έχει βελτιωθεί κάπως. Να ξέρετε, ο περιφερειακός κολλάει στο ύψος της Κεσαριανής στην άνοδο. Η Βουλιαγμένης έχει θέμα στον Άλυμο, η Παραλιακή έχει θέμα στην άνοδο από Αλίμου μέχρι Έδεμ. Και από, στην κάθοδο από τη Θησαίως μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Τώρα θυμήθηκα ότι έχω κλείσει ένα ραντεβού για μετά και βαριέμαι να πάω. Επαγγελματικό εννοώ. Στο κέντρο. Εσωτερική αναζήτηση αυτή η εκπομπή, ρε φίλε. Βασιλής Σοφίας. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα από Χίλτον μέχρι Βουλή, να ξέρετε. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι αρκετά ήρεμα. Σας υπενθυμίζω ότι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του. Του Final Four. Με αποσυντονίζει αυτός ο φίλος μου, έχει στείλει δύο μηνύματα γιατί έκλεισε ο Απόστολος Ρουβάς την πιτσαρία του. Πρέπει να είσαι ο ίδιος που με ρωτάς για την Τούνη κάθε μέρα, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί θεωρείς ότι εγώ είμαι ο ανάλογος άνθρωπος, ο αρμόδιος άνθρωπος για να σου πει γιατί ο Ρουβάς έκλεισε την πιτσαρία του. Εκτός αν είναι κάποιο έτσι ανέκδοτο που λες, ξέρω εγώ γιατί, και στο τέλος λες μια απάντηση δικιά σου, ξέρω εγώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Να σου πω γιατί θα μπορούσε ένα ανέκδοτο και να σου πω ποια θα ήταν απάντηση. Γιατί ο Απόστολος Ρουβάς έκλεισε την πιτσαρία του στην Ηλιούπολη? Γιατί βαρέθηκε να σου μαγειρεύει μακαρόνια με κιμά για να φας. Συγγνώμη. Το είπα και λάθος. Δεν θέλει να σου φτιάχνει μακαρόνια με κιμά, ρε φίλε.

0: No strings attached. Just free love of the Depeche Mode. Ένας κινηματογράφος στις Ηνωμένες, στην Βρετανία απαγόρεσε την είσοδο στα παιδιά κάτω των 16 με τις προβολές μετά τις 7, εκτός και αν συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ενήλικα. Και αυτό έγινε διότι υπήρχαν, λέει, παράπονα για ενοχλητική συμπεριφορά των ανηλίκων στις υπόλοιπες προβολές. Εν τω μεταξύ, το αστείο δεν είναι ότι παλιά έλεγαν οι κινηματογράφοι δεν έλεγαν απαγορεύεται, ρε παιδί μου, είναι έργο, απαγορεύεται κάτω των 16, αλλά το γράφανε γιατί το έργο ήταν πολύ προχωρημένο. Τώρα η απαγόρευση ισχύει. Το προχωρημένο. Ήταν απαγορευμένο, ενώ μπορεί να ήταν έργο που είχε ερωτικές σκηνές, είχε σκηνές άγριες, δολοφονίες κτλ. Η απαγόρευση τώρα γίνεται όχι γιατί το έργο είναι πολύ προχωρημένο, αλλά γιατί οι ανήλικοι είναι πολύ προχωρημένοι. Δηλαδή τα σπάνε μέσα στο σινεμά, αρχίζουν, φωνάζουν, πετάνε popcorn. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι και εγώ θέλω να σας το πω, έπαψα να πηγαίνω σε μεγάλα σινεμά, αυτά τα multiplex. Έχω να πάω σε multiplex 20 χρόνια και. Από την τελευταία φορά που είχα πάει να δω την Ομίχλη του Στίβεν Κίνγκ. Και γινότανε μέσα της κακομοίρας, σαν να είσαι σε παιδότοπο. Να πετάνε popcorn, να βρίζουνε, να φωνάζουν, να κάνουν. Δεν είναι αυτό, δεν υπάρχει λόγος να δεις σινεμά, ας πούμε, γενικότερα να πας σε κινηματογράφο. Γιατί μένα με ενοχλούν τα πάντα. Με ενοχλούν τα popcorn, με ενοχλεί δίπλα που κουνιέται, με ενοχλεί ο άλλος που ανοίγει το κινητό του, με ενοχλεί ο άλλος με τα πατατάκια που τα τρώει. Οπότε λέω, ας κάτσω σπίτι μου, να μην ενοχλώ κι εγώ, να μην με ενοχλούν κι άλλοι, να δω τις ταινιούλες μου μια χαρά, ξαπλώνεις και στον καναπέ σου. Στο σινεμά τι να κάνεις, να ξαπλώσεις, ο άλλος σου κόβει τα πόδια. Είναι σαν να είσαι σε πτήση χαμηλού κόστους. Εύκολος άνθρωπος. Αυτό θα πω εγώ για τον εαυτό μου. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Τώρα το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Να, εκεί να πάω. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα, ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21. Μπράβο! Παίξε υπεύθυνα. Εγώ λέω γενικότερα σε όλα τα μέρη να το βάλουμε αυτό, τα άτομα άνω των 21 ετών, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Επίσης πρέπει κάτι να γίνει με αυτά τα pet. Μια που έπιασε τώρα, είναι η ώρα της γκρίνιας. Μια που πηγαίνουμε σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, αν το σκυλί γαυγίζει πάρα πολύ, να φεύγει. Όχι μόνο του, να φεύγει με τον κάτοχο. Δηλαδή, πας να φας σε μια ταβέρνα. Πήγαμε την Κυριακή να φάμε κάπου. Και ήταν μια, είχε ένα σαν τσιουάουα ήταν. Η οποία δεν ασχολούνταν κιόλας με το ζώο της, ρε φίλε. Το φέρνεις και το βάζεις, για ποιο λόγο το φέρνεις, για να μην το ρίξεις στο σπίτι. Το έφερε εκεί πέρα, το έδεσε το καημένο στο πόδι της, δεν ξέρω που το είχε δες. Ήταν όλη την ώρα στο κινητό και το άλλο επιζητούσε προσοχή και έκανε. Και λέμε, ρε φίλε, ήρθαμε να φάμε, να ησυχάσουμε. Γιατί φέρνεις το ζωντανό μαζί. Πάρ το, πήγαινε το μια βόλτα, πάρε ένα τάπερ. Φάτε εκεί ό,τι είναι να φάτε. Πάρ τους φίλους σου που είναι και αυτοί φιλόζωοι και άσε μας εμάς τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους, να φάμε στην ησυχία μας. Έχω άδικο. Μεγαλώνεις, λέει, και γίνεσαι γεροειδιότροπος. Ισχύει αυτό. Αλλά πες μου, δεν έχω δίκιο σε αυτό.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever, από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
13: Πού?
12: Στο καζιμάτι φυσικά.
13: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
14: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.

Τελείωσε αυτή. Αυτή τελείωσε, δεν ξέρω για τον άλλον. Αν δεν ήμασταν στην ψηφιακή εποχή, θα σας έλεγα οπωσδήποτε να προσθέσετε αυτό το άλμπουμ στη συλλογή σας, το Tango in the Night. Τώρα πλέον δεν ξέρω αν έχει και νόημα να αγοράσει. Εγώ αγοράζω, αλλά νομίζω ότι είναι παράλογο εντελώς. Παίρνω βινίλια τα οποία δεν τα παίζω ποτέ. Απλά τα έχω για αναμνηστικούς λόγους. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το λογικό έχει γίνει παράλογο στην εποχή μας, ειδικά με τα σκυλιά, σωτηρία από νέο κόσμο. Μένω, λέει, σε κόμπλεξ, λέει άλλος, και έρχονται στα διπλανά διαμερίσματα για Airbnb, φέρνουν τα σκυλιά και έχω καταντήσει να κάνω τον ντόπερμαν, κράζοντάς τους για τις ακαθαρσίες των ζωντανών τους. Η Έλενα λέει, χαχαχά, μαζεμένοι όλοι φασέοι, αυτοί είναι επικίνδυνοι, αυτοί είναι λόμπι, παίρνουν ζωντανά και πρίζουν και τους άλλους που δεν θέλουμε. Εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ διαβάζω μηνύματα τώρα, έτσι να δείτε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για φασέους, χτες διάβαζα μια ανάρτηση ενός φίλου που ανέβασε μια αφίσα από τα Εξάρχεια. Με διάθεση να το υποστηρίξει. Υπάρχουν αφίσες στα Εξάρχεια που λένε τουρίστες, hipsters, ψηφιακοί νομάδες, επενδυτές και σιωνιστές, go home. Καταστρέφετε τις γειτονιές μας, μην περιμένετε από εμάς να παίξουμε το ρόλο του φιλόξενου ντόπιου. Go home. Και καλά. Εντάξει, θα πω σιωνιστές, που και πάλι είναι και λίγο ναζιστικό, θέλω να πω, είναι λίγο αντισημιτικό αυτό. Επενδυτές, να πω καλά, οκ, οι επενδυτές όντως καταστρέφουν με αυτή τη λογική που έχουν οι άνθρωποι αυτή τις γειτονιές, γιατί έρχονται και χτίζουν καινούργια κτίρια και έρχονται τουρίστες και καταστρέφουν τον τοπικό. Γίνεται αυτό το λεγόμενο gentrification. Οι ψηφιακοί νομάδες, άντε, να πάει στο διάολο. Οι hipsters τι φταίνε! Δηλαδή, ο αναρχοαυτόνομος, τουλάχιστον να πω ότι νομίζει, εξαρχιώτης, ο οποίος δεν ξέρω να μένει καν στα Εξάρχεια, ο οποίος μπορεί να μένει, ξέρω εγώ, στα Πατήσια ή να πηγαίνει Εξάρχεια να πίνει μπύρες, αλλά έχει άποψη για το ποιος θα πάει στα Εξάρχεια, απαγορεύει, ζητάει μάλλον την απαγόρευση της εισόδου στα Εξάρχεια των τουριστών και των hipsters. Αν δεν είναι αυτό νεοναζισμός, τι είναι? Δηλαδή, είσαι στην άλλη φάση του spectrum, δεν είσαι ακροδεξιός, είσαι ακροαριστερός. Αλλά το να ζητάς να απαγορευτεί η είσοδος, να διώχνεις από ένα μέρος ανθρώπους τους οποίους εσύ δεν γουστάρεις. Δεν είναι ότι είναι παράνομοι ή έρχονται να σου κάνουν κακό με την αντικειμενική έννοια. Έχουν το δικαίωμα να έρθουν και να φοράνε ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, θα πεις στον άλλον, δηλαδή, να πάει στα Εξάρχεια, θα του κάνεις και face control. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτοί οι αριστερο-νεοναζοί να θεωρούνται normal. Γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τα Εξάρχεια, κατάλαβες. Και να σου λένε εσένα. Και σου λέω, εγώ τους hipsters τους απεχθάνομαι. Αλλά όχι να πεις και στον άλλον hipsters go away, digital nomads go away. Θα πεις και στον άλλον και τι δουλειά θα κάνεις. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι παράλογο έχουμε φτάσει δηλαδή να το θεωρούμε λογικό πλέον? Και σιγά τη γειτονιά δηλαδή τα Εξάρχεια. Sorry κιόλας.

0: άλλος. Τι έγινε δεξιούλη, δεν γουστάρετε τα εξάρχεια εκεί στο Μαξίμου? Είναι λίγο υπερτιμημένη η γειτονιά τώρα, πρέπει να το παραδεχτείς. Έχει ωραία μαγαζιά, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή μπόχα, αυτή βρώμα μέσα. Πιο βρώμικη γειτονιά της Αθήνας. Τίγκα στην Αφίσα και στη βρώμα είναι. Δηλαδή, αν αυτός είναι ο κόσμος που οραματίζεται η ελεύθερη κοινωνία, ας πούμε, και η αριστερά, δεν είναι καθαρός καταρχάς. Λοιπόν, ας το πιάσουμε από εκεί. Είναι ελεύθερος μένα, αλλά είναι βρώμικος. Να σας στείλω σε ένα ωραίο θέατρο τώρα για να σπάσουμε έτσι λίγο την ένταση, να τη ρίξουμε. Να σας στείλω στο θέατρο Ψηρή, να δείτε δραματουργία, σκηνοθεσία, ερμηνεία Ρούλας Πατεράκη, εκπληκτικής. Το Ουρανός Κατακόκκινος στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη, έτσι λέγεται το έργο. Θα σας στείλω στην παράσταση της Κυριακής αυτής στις 8. 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Ουρανός Κατακόκκινος στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη με Ρούλα Πατεράκη. Στέλνετε στο mail του σταθμού studio papaki galaxy92.gr το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ψηρή, γιατί είναι στο θέατρο Ψηρή. Ονοματεπώνυμο Ψηρή, studio papaki galaxy92.gr. 5 από εσάς θα πάτε την Κυριακή στις 8. Μια χαρά, μετά πιείτε και ποτάκι. Δίπλα, πολύ ωραία. Πάμε για break, μην πάτε πουθενά. Όχι, δεν πάμε για break, παίρνουμε τραγούδια.
1: Galaxy 92.
0: Λα, αφιερωμένο στο φίλο από τα Εξάρχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Commotion, Kylie Minogue στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είναι. Είδα λίγο το ντοκιμαντέρ της Kylie, το ντοκιμαντέρ στο Netflix, και έχει πολύ ενδιαφέρον πλάκα να βλέπεις και τον Jason Donovan, ο οποίος έχει οριμάσει μια χαρά, και οι δυο τους κρατιούνται πολύ καλά. Καλά, η Kylie έχει κάνει και δουλίτσα. Αλλά είναι πολύ ωραία και την ηλικία της. Και ο Jason Donovan γέρασε. Ο άνθρωπος είναι, δεν πρέπει, 60 πόσο είναι τώρα. Μεγάλωσε πολύ ωραία. Και έλεγε ο Jason Donovan, παιδί μου, ο πρώτος σύντροφος γνωστός της Kylie Minogue, λέει ότι ακόμα και τώρα μπαίνει στο ταξί μέσα και του λέει ο ταξιτζής, λέει, τι κάνει η Kylie? Και αυτό τσατίζεται. Λέει, πάρ' την τηλέφωνο να σου πει που, τι κάνει η Kylie. Σαν το ρωτάνε όλοι για την πρώην του, κατάλαβες. Ενδιαφέρον φαίνεται, δεν έχω τελειώσει ένα επεισόδιο, αλλά είναι στο Netflix, αν θέλετε να το δείτε. Τώρα, σε μια διαφημιστική αναφορά, το Σάββατο 23, αύριο δηλαδή, και Κυριακή 24 Μαΐου, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Οι ώρες της εκδήλωσης, συγγνώμη, είναι Σάββατο 1 με 9 και Κυριακή 9.30 με 6. Συμμετοχή στο www.pef.pavlaforum.gr. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής, Σάββατο 23, Κυριακή 24 Μαΐου, να είστε όλοι εκεί. Τώρα, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στην Αμερική, γιατί δεν πάει ο κόσμος, λέει, να δει Μουντιάλ. Και πώς να πάει ο κόσμος να δει Μουντιάλ, όταν οι τιμές είναι απλησίαστες. Τα ξενοδοχεία, λέει, δεν έχουν κρατήσει. Εν τω μεταξύ είναι κάτι καμένες πόλεις, κάτι Kansas City, κάτι τέτοια. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, Νέα Υόρκη κτλ. Και δεν έχουν κόσμο. Καλά να πάθουν, να μην βάζανε 1000 ευρώ και 2000 ευρώ τα εισιτήρια. Και εν τω μεταξύ είναι και πολύ ακριβό να πας στην Αμερική πλέον. Το ωραίο. Το επικίνδυνο, όχι ωραίο, είναι ότι το Κονγκό, που συμμετέχει στο Μουντιάλ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ακύρωσε το προπονητικό Toy Camp εν ώψη Μουντιάλ λόγω της επιδημίας του έμπολα που υπάρχει στη χώρα. Έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους πάνω από 130 άτομα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα ως έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Η πλάκα είναι ότι εμείς φοβόμασταν το χανταϊό και τώρα μας βγήκε από αλλού, μας βγήκε ο έμπολα. Και σκέφτομαι, εγώ τώρα, αν ήμουν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα το φούντωνα αυτό, θα το μπουμπούνιζα, θα έλεγα γίνεται χάλια, εδώ είναι χάλια κατάσταση. Να έχουν φτάσει βέβαια οι παίκτες στην Αμερική και να φοβούνται να τους μαρκάρουν. Να λένε, μπορεί να είναι ύποπτοι οι παίκτες, μπορεί να έχουν βέβαια να τους βγάλουν έξω, αν τους το πούνε έτσι. Αλλά εγώ, αν ήμουν παίκτης Κονγκό και έμπαινα μέσα στο μάτς και αντιμετώπιζα τη Βραζιλία, ας πούμε, θα πήγαινα σε αυτόν που θα με μάρκαρε και θα του έλεγα, να σου πω, είχα μια ύποπτη επαφή με κάποιον που είχε έμπολα, μήπως να μην με μαρκάρεις πάρα πολύ, να με αφήσεις να βάλω κάνα γκολ.
1: Galaxy 92.
0: Βραζιλία έμπολα, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Show me.

Καλημέρα στην Αγνή, λέει Σαλαμίνα, σε ακούει φανατικά. Good morning, Σαλαμίνα! Σαλαμίκονος. Ο Θωμάς από Γουδί λέει για την Καριστιανού δεν μας είπες τίποτα. Θωμά μου, τα έχω πει σε 7 η ώρα, αλλά προφανώς εσύ ξυπνάς αργά, είσαι από τους προνομιούχους. Να σας πω τώρα, τελευταία μου στέλνετε πολλά μηνύματα γύρω στις 9 που λέτε πες γι' αυτό, που το έχω πει εγώ στις 7. Μου φαίνεται θα πω στη διεύθυνση να με βάλει πιο αργά, να μην έρχομαι να πούμε. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, είναι κρίμα. Να ξυπνάω άμα είναι 7, να έρχομαι εδώ 8, να ξεκινάω 8 η ώρα την εκπομπή. Άμα είναι να μου λέτε δεν τα ακούτε. Τα έχουμε πει για Καριστιανού, τώρα είναι κρίμα να ξαναλέμε τα ίδια. Ας πω ένα άλλο, μια περίεργη είδηση από τη Βρετανία. Λες και από τη Βρετανία μας έχετε και πότε καμιά νορμάλ είδηση. Ένα τοπικό ραδιόφωνο ανακοίνωσε, λέει, κατά λάθος, και δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, το θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Πώς γίνεται να ανακοινώσει κατά λάθος? Καταρχάς, όταν πεθαίνει κάποιος, το μαθαίνουμε από τον Ιάσονα 30, όχι τον, τον Σπύρο Μπιμπίλα. Άμα δεν το πει ο Μπιμπίλας δεν είναι ισχύ. Τώρα πως το Radio Caroline που εκπέμπει, λέει, σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας απέδωσε το περιστατικό σε σφάλμα υπολογιστή. Προφανώς το κάνανε επίτηδες για να γίνουν γνωστοί. Λόγω ενός σφάλματος, λέει, υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, είπε ο διευθυντής του σταθμού, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Βρετανίας. Το έχουν έτοιμο, δηλαδή έχουν έτοιμο ηχογραφημένο μήνυμα που λέει ότι πέθανε ο The King, πώς λένε, God save the King. The King has died, God save the King. Έτσι το απόγευμα της Τρίτης μεταδόθηκε λανθασμένα η ανακοίνωση ότι αυτού μεγαλειότητα ο βασιλιάς είχε αποβιώσει. Ο ίδιος ο διευθυντής εξήγησε ότι αμέσως μετά ο σταθμός διέκοψε τη μετάδοσή του. Γεγονός που οδήγησε το προσωπικό να αντιληφθεί το λάθος, να αποκαταστήσει το πρόγραμμα και να μεταδώσει απολογία στον αέρα. Το Radio Caroline είχε την τιμή να μεταδώσει, λέει, κοιτάξτε, ζητούμε συγγνώμη από την αυτού μεγαλειότητα τον βασιλιά και από τους ακροατές μας για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε. Τώρα, αυτόν τον σταθμό μετά τον ξανακούς, δηλαδή μετά από αυτή την αναξιόπιστη μετάδοση, να βγαίνω εγώ να λέω τώρα ότι η κεφαλή του πολιτεύματος έχει αποβιώσει. Και μετά να πω, αχ, παιδιά, κάναμε λάθος. Συγγνώμη, ναι, ναι. Δεν είναι εδώ ότι είπες λάθος ένα σκορ αγώνα. Είπες ότι πέθανε ο βασιλιάς, ρε φίλε, για όνομα του Θεού.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: 2 λεπτά μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Θέλετε να είναι thriller το μάτς απόψε. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Το thriller του Michael Jackson κατάφερε κάτι που δεν κατάφερε κανένα άλλο άλμπουμ. Να επιστρέψει στην κορυφή του Billboard, του top 10 της Αγγλίας, της Αμερικής δηλαδή, μετά από 43 ολόκληρα χρόνια για δεύτερη φορά. Αυτό το θρυλικό άλμπουμ σε παραγωγή του τετανοτέρα.

0: Live24, στέλνετε το μήνυμά σας και μας ενημερώνετε στον Galaxy 92 για μισή ώρα ακόμη. Χθες είχαμε και την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 2002, 24 ολόκληρα χρόνια, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Δηλαδή, άμα δεν ήταν 17 φορές ισόβια, πότε θα τον άφηναν, ρε φίλε? 17 φορές ισόβια. Καταρχάς, αυτή η γελιότητα που καταδικάζουν σε 17 φορές ισόβια είναι, δηλαδή, δεν ξέρω το σκεπτικό ποιο είναι. Να πεις ότι, ρε παιδί μου, αν τον καταδικάσουν μια φορά σε ισόβια, του μπορεί να μειωθεί η ποινή. Από 17 φορές ισόβια στα 24, είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, η είδηση τώρα είναι ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάξης. Θα μελετηθεί, λέει, το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του ιδρυτή και του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, σύμφωνα με όλους τους άλλους, εκτός από αυτόν ο οποίος είναι ο μοναδικός, ο οποίος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην οργάνωση. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Από έναν θρίλερ στον άλλο, του Michael Jackson στον Prince. Ο Prince, ο οποίος κάποτε τα είχε πάρει στο κρανίο με τη δισκογραφική του και αποφάσισε να μην λέγεται Prince, αλλά να λέγεται. Βασικά να μην λέγεται, είχε ένα σύμβολο, είχε φτιάξει ένα logo το οποίο ήταν το όνομά του. Εντάξει, και οι stars είναι λίγο στον κόσμο τους, βασικά κυρίως στον κόσμο τους, και λεγόταν The Artist, ο καλλιτέχνης που ήταν γνωστός ως Prince, έτσι τον έλεγαν, ή αλλιώς ο Symbol. Δεν βγάζει άκρη τώρα με τους ανθρώπους πραγματικά. Μικρή διαφημιστική αναφορά στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίβης με πύρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό σας παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Φροντίζουν να σας προσφέρουν πάντα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών. Αναλαμβάνουν καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Η βαθιά γνώση στον καθαρισμό και την επισκευή χαλιών είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς επαγγελματικής πορείας για τρεις γενιές. Επιλέξτε σήμερα τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης και εξασφαλίστε την άψογη καθαριότητα των χαλιών σας, την προσεγμένη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξή τους. Γιατί είναι και καιρός τώρα να τα δώσετε πια. Βέβαια με τις βροχές που ρίχνει, λες καμιά φορά μήπως να το κρατήσω, αλλά δεν νομίζω. Ο Μάθιου Μακόναχη, τι τραβάνε και αυτοί οι διάσημοι, ρε φίλε, γι' αυτό δεν θα να γίνω διάσημος πραγματικά. Ο Μάθιου Μακόναχη λέει πέρασε 22 μέρες στο Περού χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί τον είχε κουράσει η φήμη, δεν μπορούσε να κυκλοφορούσε στην Αμερική. Του λέγανε Μάθιου, ρε Μάθιου, μεγάλε παιχταρά, πως, τι κούκλος είσαι, ρε Μάθιου. Έλα, αγόρι μου, τον αγκαλιάζαν οι κοπέλες εκεί, το γουφτώνανε. Αυτός δεν μπορούσε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σε κουράζει κάποια στιγμή. Και λέει, ήθελα, λέει, να με ξέρουν, λέει, ως Ματέο. Και πήγε στο Περού και έμεινε 22 μέρες χωρίς ρεύμα. Έτσι τόσο άντεξε, παραπάνω δεν άντεξε. Εδώ να μας πούνε εμάς τώρα, όχι ρεύμα, να σου πούνε. Μπορείς 2 ώρες χωρίς το κινητό. Βάλ το challenge, ρε παιδί μου, σήμερα, τώρα που με ακούς. Πες 2 ώρες δεν θα κοιτάξω το κινητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα φας τα ρούχα σου, θα αρχίσεις να κάνεις, να ξύνεις έτσι. Και αυτός πήγε, λέει τώρα ότι πήγε, δεν το πιστεύουμε εμείς τώρα τι έγινε. Και όλες 22 μέρες χωρίς ρεύμα, ο Μακόναχη, εντάξει. Βέβαια να σου πω κάτι. Ο Μακόναχη τώρα 22 μέρες χωρίς ρεύμα. Δεν θα πάθει και τίποτα. Θα πάει εκεί πέρα στο Περού. Αυτός έχει μια άδεια, ξέρω εγώ, από τις ταινίες που κάνει. Καφταράζει. Βρίσκει και θαυμάστρες εκεί. Δεν τον βλέπαν εκεί στο Περού οι Περουβιανές. Μάθιου, τσίκο, Αμερικάνο. Ενώ άμα πας εσύ να μείνεις χωρίς ρεύμα, θα σε κυνηγάει το αφεντικό. Θα σου λέει πού είναι το mail, γιατί δεν απάντησε το τηλέφωνο. Σε παίρνανε. Μετά σε παίρνει η τράπεζα για το δάνειο που χρωστάς. Οπότε Μακόναχη. Έτσι μπορώ κι εγώ, φίλε.
1: Διαφημίσεις.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr. Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
1: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: George Michael σε ένα medley δύο θρελικών τραγουδιών του Killer και του Papa Was a Rolling Stone από δύο εντελώς διαφορετικές δεκαετίες. Αν δεν πάτε στους Maiden, μπορεί να δείτε Just the Two of Us. Αν δεν γλιτώσετε και την βροχή. Βέβαια, να πω στους φίλους που θα πάνε Iron Maiden το Σάββατο ότι η βροχή θα έχει σταματήσει μέχρι να ξεκινήσει η συναυλία. Έτσι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Πάρτε εσείς για καλό, για κακό, καμιά νιτσεράδα μαζί, κανένα από αυτά τα... Υπάρχουν κάτι καινούργια που τα πουλάνε και στις συναυλίες και στους αγώνες. Είναι κάτι σαν αδιάβροχα της μιας χρήσεως. Πόσο να εντύλ αυτό, το από κάτω. Λοιπόν, Just the Two of Us αύριο στον τελικό, Μέρη Αργυριάδου με Σταν, Δημήτρης Κουλός, φαντάσου, με Δανιέλα Χατζή και Μιχάλης Ιατρόπουλος με Αγγελική Λιάβη τα ζευγάρια. Έφυγε ο Χάρης Λεμπιδάκης. Για μένα νομίζω το φαβορί, το ξεκάθαρο φαβορί είναι Μέρη Αργυριάδου και Σταν. Φάνηκε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αν δεν παρακολουθούσατε Just the Two of Us, δεν πειράζει, σας τα λέω εγώ. Γιατί γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για εσάς.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτό ήταν και σήμερα. Τέλειωσε το σινεμά. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα κοντά σας. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Να το σηκώσουνε μέσα στο... Τώρα θα με βρίζουν οι Παναθηναϊκοί. Να, γι' αυτό δεν λέω αθλητικά, καταλαβαίνεις. Τώρα δεν θέλω να μπλέξω. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ξένιαστο πάνω απ' όλα. Πάρτε ομπρελίτσα σήμερα, γιατί το μεσημέρι θα ρίξει. Πάρτε ομπρελίτσα και αύριο, γιατί θα ρίξει περισσότερο.

0: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Ποιο ψάρι να επιλέξω? Όποιο και να επιλέξετε, θα πάρετε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Αλλά αν επιλέξετε μικρό ψαράκι όπως γάβρο ή σαρδέλα, να ξέρετε ότι θα πάρετε και ασβέστιο και φόσφορο, δύο απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Αρκεί να φάτε και το κοκαλάκι του ψαριού, βέβαια.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Ακόμη περισσότερα.
1: Arrows and Mahmoud.

0: Έχετε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports, Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Rain over me. Πώς σας φαίνεται το ξεκίνημά μας? Εδώ είμαστε. Σήμερα θα ακούσουμε πολλά βροχερά τραγούδια, να ξέρετε. Ό,τι έχει σχέση με σύννεφα, βροχές, καταιγίδες, και θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε όλα. Καλώς ήρθατε. Good morning, Ξάνθη. Από άκρη σε άκρη, όπου και αν είστε, εδώ είμαστε. Από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μουσική, διαγωνισμοί, ενημέρωση, με πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Σας περιμένω. www.paradise.gr. Να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2541-078-671. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, τα δικά σας σχόλια, να δηλώσετε συμμετοχή σε διαγωνισμό. Και εκτός αυτού, να μοιραστείτε μαζί μας ένα θέμα το οποίο θέλετε να συζητήσουμε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε εδώ. Κάνουμε την εκπομπή μαζί, παρέα, καθημερινά. Δευτέρως, Παρασκευή, Good Morning, Ξάνθη. Και το ημερολόγιο στο 22 σήμερα. Τσουκουρ τσουκουρ κυλάει και ο Μάης, έστω και με κάποιες εκπλήξεις προς το τέλος, αλλά τις περιμέναμε αυτές τις εκπλήξεις, τα είπαμε. Λοιπόν, γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Όσον αφορά τις επαιτίους, ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, παρακαλώ. Okay, το ημέρα αγοράς πίτσας το καταλαβαίνετε. Με το bitcoin συγκεκριμένα, okay. Σε δεύτερο χρόνο θα το δούμε, θα κάνουμε και διαγωνισμό, θα δώσουμε πίτσας και λόγω της ημέρας, ένας λόγος παραπάνω επιβάλλεται νομίζω. Είναι και Παρασκευούλα ζάχαρη, έστω και συνεφιασμένη, έχω πολλή διάθεση για πολλά δώρα, να ξέρετε. Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλιότητας, εντάξει, και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Λοιπόν, θα δούμε και σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα δούμε γεννήσεις, θανάτους, θα σχολιάσουμε, θα πούμε, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν, μην ξεχνάτε, μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και στο TikTok Paradise903. Η λύση είναι μία, για την ώρα δεν πάμε παραλία. Το σίγουρο είναι ότι το δικό μας πρωινό είναι εδώ στους 90,3 και θα προσπαθήσω πραγματικά με πολύ πολύ πολύ χαρά και πολύ αισιοδοξία να σας φτιάξω τη διάθεση όσο το δυνατόν περισσότερο. Σας θέλω όλους εδώ, το νου σας. Καλημέρα! We'll be right back.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά στους 90,3 που αλλού πάμε. Καλό πρωινό σε όλους, με λίγο περισσότερο και αεράκι σήμερα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, νομίζω πως έφτασε η ώρα του καιρού να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, την εξέλιξη της ημέρας και γενικά τι έχουμε να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Για πάμε.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές, θα ξεκινήσουμε με τα δύσκολα της ημέρας. Δύσκολο θα είναι γενικότερα το επόμενο 48ωρο. Μάλιστα, θα έχουμε πολλές καταιγίδες από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ώρες. Άστατος ο καιρός μέχρι και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι γενικές γραμμές όμως μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, η τάση του καιρού έως και τις αρχές της άλλης εβδομάδας θα είναι λίγο μυστήρια. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής σήμερα 22 Μαΐου αναμένεται περίοδος καιρικής αστάθειας με βροχές και μπόρες κυρίως στα επιρροτικά τμήματα της χώρας. Το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος από τη Χαλκιδική και νοτιότερα με τοπικές ισχυρές καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα και το βράδυ. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα θα επικρατήσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας και το μεσημέρι και από το μεσημέρι και μετά. Τώρα όσο αναφορά για την Δευτέρα και την Τρίτη, να πούμε ότι τα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως έχετε καταλάβει, το Σαββατοκύριακο θα είναι απίστευτα βροχερό, απίστευτα συννεφιασμένο και γενικότερα έχουμε προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για Ελλάδα. Προσέξτε, λέει, τις επόμενες ώρες, γι' αυτό και μας κρούν το κόδωνα του κινδύνου, ιδίως τις επόμενες 48 ώρες. Ο ελληνοοθωμανικός κυκλώνας αλλά και η πρόγνωση από τους Ιταλούς, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πολύ πολύ έντονη. Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ραγδαία επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα λόγω του κυκλώνα αλλά και του κυκλονικού στροβίλου ουσιαστικά. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ελλάδα αλλά και την Αλβανία και τη Βουλγαρία, έτσι να κάνουμε και διεθνή ενημέρωση. Ρουμανία, Ουκρανία, Τουρκία, ο κακός χαμός. Πάμε να δούμε. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών αλλά και σοβαρής αστάθειας στα Βαλκάνια και το Αιγαίο. Λοιπόν, σας έκανα την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί. Τι ωραία! Αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε θερμοκρασίες, μήπως και δούμε λίγο φως στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι το ότι παρατηρώ συννεφιά από άκρη ως άκρη, βλέποντας την εικόνα από τον δορυφορικό μας χάρτη. Να πούμε ότι η Ξάνθη αυτή την ώρα έχει σύννεφα, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, Καβάλα, Θάσο, Παρό με το σκηνικό με 20 βαθμούς, Κομοτηνή περισσότερο βροχερή και με καταιγίδα αυτή την ώρα και 20 βαθμούς, Σάπες Αλεξανδρούπολη, σύννεφα και βροχούλα προς το μεσημεράκι και 19 βαθμοί Κελσίου, Σουφλή με ταξάδες, Μπόρες, καταιγίδες 19 βαθμοί, Παρανέστη, Δράμα 16 βαθμοί Κελσίου και βροχούλα αυτήν την ώρα. Πώς σας φαίνεται η πρόγνωση του καιρού, αλήθεια? Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τις εξελίξεις και όλα τα σχετικά. Αναμένουμε περισσότερα, μαθαίνουμε περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά

0: μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Tiesto εδώ στους 90,3, 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 11, που αλλού στον Paradise Anything 3. Καλό πρωινό σε όλους, όπου κι αν είστε. Συνεχίζουμε μαζί, συνεχίζουμε παρέα και πάμε να δούμε τι σας έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια. Λοιπόν, BTS θα ανέβουν ξανά στη σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Νομίζω πως αν ήταν εδώ ο Mr. Paradise θα σχολίαζε πολύ το θέμα και θα τον άρεσε και πάρα μα πάρα πολύ, γιατί ξέρετε έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το συγκρότημα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους BTS, που βρίσκονται επίσης μεταξύ των υποψηφίων σε τρεις κατηγορίες: καλλιτέχνης της χρονιάς, τραγούδι του καλοκαιριού και καλύτερος καλλιτέχνης K-pop. Οκ, οι BTS θα εμφανιστούν ξανά στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία μετά από σχεδόν 5 χρόνια, στην 52η τελετή, στις 25 Μαΐου στο Las Vegas, κυρίες και κύριοι. Είναι υποψήφια για τρεις κατηγορίες, όπως είπαμε. Η πρώτη τηλεοπτική τους εμφάνιση στη ΣΥΠΑ έγινε το 2017 συγκεκριμένα, στα Άμας με το τραγούδι DNA. Επίσης, έχω να σας πω, έχουν κερδίσει συνολικά 12 βραβεία, ενώ το 2021, κύριες και κύριοι, έγιναν το πρώτο ασιάτικο συγκρότημα που έλαβε τον τίτλο καλλιτέχνης της χρονιάς. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, το τραγούδι Swim από το άλμπουμ Arirang, αν δεν κάνω λάθος. Swim, θέλετε να ακούσετε Swim, θα ακούσουμε Swim, βεβαίως, γιατί όχι. Swim βασικά μου ζητήσατε νωρίτερα, τρώγω γιατί τα έβαλα όλα μαζί, δεν ξέρω. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό απέσπασε υποψηφιότητα για τραγούδι του καλοκαιριού λίγες ημέρες μετά κυκλοφορία του. Δεν έχει πολλές μέρες που κυκλοφόρησε το τραγούδι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το είχα παρεξηγήσει λίγο. Αλλά να, ορίστε, είναι από τις φορές που μετανιώνω και μετά το ξανασκέφτομαι και πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να το τραγουδάω. Swim λοιπόν είναι BTS, κυρίες και κύριοι. Για πάμε, θα τους δούμε και άλλο στο Las Vegas, 52η τελετή. Κάντε λίγο υπομονή και θα μάθουμε περισσότερα.

Swim, swim, και αυτοί είναι οι BTS, τους οποίους αφήνουμε πίσω μας. Θα μείνουμε όμως στο Hollywood, κυρίες και κύριοι, διότι θα σας πάω σε μία είδηση που αφορά τον Brad Pitt αλλά και την Ines de Ramon, πιασμένη χέρι-χέρι σε ρομαντική βραδινή έξοδο. Και αυτή στο Los Angeles. Ο διάσημος ηθοποιός και η σχεδιάστρια κοσμημάτων είναι ζευγάρι από το 2022. Και πόσο ταιριαστή είναι πραγματικά, πόσο όμορφη και εντυπωσιακή ταυτόχρονα και οι δύο. Λοιπόν, εθεάθησαν σε βραδινές εξόδους στο Los Angeles ο 62χρονος πρωταγωνιστής της ταινίας Formula 1 αλλά και η 33χρονη παρακαλώ σχεδιάστρια κοσμημάτων. Έκαναν μια ιδιαίτερα στυλάτη εμφάνιση στην παγκόσμια πρεμιέρα της Mercedes που πραγματοποιήθηκε σε γνωστή γέφυρα 6th Street στο Los Angeles. Αυτό έγινε προχθές, να σας πω την αλήθεια. Το ζευγάρι που είναι μαζί από το 22, ξαναλέω, με 30 χρόνια διαφορά, απίστευτο σχεδόν. Πολύ ερωτευμένο, πολύ λαμπερό, να μην τους ματιάξουμε. Να πούμε ότι οι ίδιοι δεν κάνουν κάποιες δηλώσεις για τα προσωπικά τους, αλλά τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα έχουν σταματήσει να αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας. Σου λέει, είμαστε μαζί, τελείωσε. Είναι και αρκετά τα χρόνια, από το 22 στο 26, ξέρετε, είναι πολλά. Οπότε το πήραμε απόφαση, είμαστε μαζί, το φωνάζουμε, όχι πολύ, διακρατική. Μας αρέσει πολύ. Για να δούμε, δείτε τι εξέλιξη θα έχει το ζευγάρι αυτό. Να πούμε ότι το Φεβρουάριο του 24 η Ines μετακόμισε στο σπίτι του Brad Pitt και πλέον μετρούν 3 χρόνια σχέσεις, παρακαλώ, έτσι. Επίσημα. Τώρα κάτι άλλο δεν γνώριζω. Ξέρω ότι θα ακούσουμε Miley Cyrus και Flowers.

10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 11. Και κάπως έτσι ξεκινήσει και η βροχούλα. Με ψυχάλες ξεκινήσαμε και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μεγαλύτερη εξέλιξη πολύ νωρίτερα από το μεσημέρι. Θα σας πάω στο ΆΚΑ, κυρίες και κύριοι, για τους Iron Maiden με ρωτήσατε νωρίτερα. Εντάξει, δεν θα πάω, δεν είμαι και πολύ φαν. Είμαι και εδώ κοντά σας. Θα σας ενημερώνω όμως για τις εξελίξεις. Πληροφορίες για την συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ για το Σάββατο 23 Μαΐου αύριο. Λοιπόν, τι έχει να γίνει αύριο? Κακός χαμός, δεν ξέρω. Εφοπλιστείτε από ομπρέλες, αδιάβροχα και όλα τα σχετικά. Εσείς που θέλετε να πάτε τουλάχιστον, οι φαν των Iron Maiden στην Ελλάδα ετοιμάζονται πυρετοδός για τη μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος στο ΆΚΑ αύριο, Σάββατο 23 Μαΐου. Και από ό,τι μου λένε εδώ οι πληροφορίες, υπάρχει αρκετός κόσμος από την Ξάνθη που θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Το ταξίδι ξεκινάει από σήμερα. Με τα πόδια θα πάτε. Δεν μου το διευκρινίσετε αυτό. Okay. Είναι οι φίλοι ακροατές που μας έστειλε μηνυματάκι. Είναι καθοδόν αυτή την ώρα. Οπότε, από ό,τι μας λένε για την αυριανή συναυλία, εν μέσω ωστόσο της αστάθειας του καιρού που εκτιμάται πως θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, η διοργάνωση της συναυλίας εξέδωσε το απόγευμα χθες Πέμπτη μια ανακοίνωση για το κοινό. Σε περίπτωση που οι Iron Maiden φέρουν μαζί τους το βρετανικό καιρό το Σάββατο, έχετε μαζί τα αδιάβροχά σας. Όχι τις ομπρέλες σας. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπονται ομπρέλες οπουδήποτε, οποιοδήποτε μεγέθους. Ναι, δεν γίνεται τώρα, φανταστείτε. Λοιπόν, και οι τσάντες και τα σακίδια, ξεχάστε τα όλα. Αυτά μεταξύ άλλων έγραψε η εταιρεία που τους αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, εσείς που είστε πολύ φαν και είστε καθοδόν, εγώ θα σας ευχηθώ καλό ταξίδι, να περάσετε φανταστικά και όταν επιστρέψετε θα μας πείτε τα νέα. Και όπως είπαμε, ό,τι βρέξει σας κατεβάσει.

Medusa Magnetic. Hugel and Soul.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και κάπως έτσι, αγαπημένοι φιλακρότες, συνεχίζουμε και προχωράμε παρακάτω. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, συντονισμένοι στον Paradise 903. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας τα Ακρεοπολία και Αλαντικά Καραχασάν θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαρδάρη 58. Σαφέστατα έχετε δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το κατάστημα, να δώσετε την παραγγελία σας και σε λίγα λεπτά να την παραλάβετε. 2541-075-250. Υπενθυμίζω, καταστήματα θα βρείτε και στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια για τους φίλους της περιοχής. Κρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν γνωρίζουν καλά πώς να επιλέγουν την πλέον ποιοτική πρώτη ύλη. Πώς λοιπόν να τα επεξεργαζόμαστε σωστά και πώς να τα διακινούμε με ταχύτητα και αμεσότητα στην αγορά. Το σχόλιο αυτό αφορά την αναφορά που έκανα νωρίτερα όσον αφορά τα Κρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν, τα οποία έχουν φτάσει και στο εξωτερικό. Βεβαίως δεν μένουμε μόνο στην Ελλάδα. Εξαιρετικής ποιότητας κρέατα σε ελκυστικές τιμές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πολύ καλά ακούσατε. Λοιπόν, δοκιμάστε, απολαύστε τα γεύματα που μπορείτε να βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης. Φυσικά όλα είναι super duper για όλη την οικογένεια. Κάθε τύπου και κάθε κοπής, έτσι για να θρεφτούμε σωστά και υγιεινά πάνω απ' όλα. Εμείς εδώ στους 90,3 σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε να απολαμβάνετε καλό και ποιοτικό κρέας αλλά και αλαντικό. Έτσι λοιπόν, υπογραφή με ιστορία, να τα τονίζουμε αυτά που λέμε, γιατί έχουμε λόγο και έχουμε και πολλούς λόγους, έτσι, γιατί ο καθένας από εμάς γνωρίζει τις ανάγκες του καλύτερα, τις επιθυμίες και όλο όσα λαχταράμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
11: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
15: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Sweet and Slow, Paradise Radio, εδώ είμαστε. Καλημέρα, περόσπερα. Δεύτερη ώρα εκπομπής με Edward Maya και Playman. Ξεκινήσαμε 7 λεπτά μετά τις 11. Παρασκευούλα ζάχαρη, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι έχει η Παρασκευή. Σύννεφα, βροχούλες, καταιγίδες και όλα τα σχετικά. Για την ώρα σταθερή θερμοκρασία ωστόσο και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. 22 Μαΐου σήμερα και όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μην νομίζετε γιατί και εγώ ξεχνάω αυτά που λέω. Ναι, ακριβώς αυτό. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει διαγωνισμός με δώρα ξεχωριστά, λαχταριστά, αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Η μέρα αγοράς πίτσες με bitcoin λοιπόν σήμερα. Από το 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά κρυπτονόμισμα και θυμάμαι είχε γίνει και πολύ μεγάλος χαμός. Φανταστείτε ότι η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά τη σημερινή μέρα ως ημέρα αγοράς πίτσες με bitcoin, γιατί την ημερομηνία αυτή του 2010 έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε ξαναλέω στην αγορά bitcoin. Οπότε κυρίες και κύριοι, τι καλύτερο από το να απολαύσουμε πίτσες λαχταριστές από την Pizza Fan. Για πάμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό, για πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Ποια είναι τα δώρα της ημέρας, είπαμε είναι πολλά, οπότε οφείλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Αρχικά θα σας προτείνω μία πίτσα εντελώς νέα, με νέα γεύση. Νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan, με την υπογραφή φυσικά του αγαπημένου Δημήτρη Σκαρμούτσου. Είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Και από τις 14 Απριλίου συγκεκριμένα ήρθε στο τέλειο match με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime, με δώρο και μία Green Lemon Lime. Πώς σας φαίνεται για την απόλυτη lime εμπειρία? Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι θα σας δώσω τη δυνατότητα να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan με πολύ αγάπη. Αρχικά τηλεφωνήστε 2541-078-671 να δηλώσετε συμμετοχή. Δύο τυχεροί από δύο πίτσες και την Pizza Fan εδώ στους 90,3, γιατί όπως είπαμε γιορτάζουμε τη σημερινή ημέρα. Δεν είναι υπέροχη ημέρα? Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ σας συγκινεί η ημέρα αγοράς πίτσες με bitcoin. Εμένα μου αρέσει που είναι Παρασκευή, μου αρέσει που έρχεται Σαββατοκύριακο, σίγουρα θα βρεθούμε με αγαπημένους ανθρώπους, οπότε τι καλύτερο. 2541-078-671. Μπαμ μπαμ, καλημέρα, πάμε για Τζαμαϊκά και εγώ επανέρχομαι.

Τζαμάικα και μπαμ μπαμ. Πάμε, προχωράμε μαζί εδώ στους 90,3. Και ναι κυρίες και κύριοι, εδώ σας προτείνουμε τα καλύτερα. Το ξέρετε καλά, παρέα μας το κόφι. Θα το βρείτε Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη. Και από νωρίς το πρωί σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Αλήθεια, εσείς τι ώρα πίνετε τον τελευταίο καφέ της ημέρας? Εντάξει, για τον πρώτο δεν ξέρω, δεν έχω ιδιαίτερα έτσι μεγάλη απορία, γιατί καταλαβαίνω κάποιους τους επηρεάζει ο απογευματινός καφές, κάποιους όχι. Εδώ μου γράφει η φίλη ακροάτρια, λέω ότι εγώ πίνω καλύτερα τον καφέ, τον τελευταίο καφέ της ημέρας, στις 8 η ώρα το βράδυ και μετά κοιμάμαι σαν πουλάκι. Κάποιος άλλος ακροατής μας είχε πει νωρίτερα ότι μετά τις 6 δεν μπορεί να πιει καφέ. Αλήθεια τώρα? Εντάξει, ο καθένας όπως το προτιμά. Σε κάθε περίπτωση ο καφές έχει τη δική του ιστορία και εγώ εδώ σας προτείνω τα καλύτερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το κόφι είναι εδώ, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις παραγγελίες σας online. Και κάπου εδώ σε αυτό το σημείο θα σας υπενθυμίσω και τα κουπονάκια που παίρνετε κάθε φορά που κάνετε μία αγορά από το κατάστημα. Γεμίστε λοιπόν ενέργεια με τους φρέσκους φυσικούς χυμούς και για το πρωινό σας. Οι πιο νόστιμες τραγανές, φρέσκες, μπαγκέτες και σνακ θα τα βρείτε όλα Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και όπως είπαμε, με κάθε σας παραγγελία takeaway παίρνετε ένα κουπονάκι. Στα 5 κουπονάκια έχετε ένα καφεδάκι δώρο, τόσο απλά. 2541-024-024, απλά, εύκολα, γρήγορα και άμεσα. Το κόφι στο χώρο σας.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Θέλετε κάτι ελαφρύ να συνοδέψει το κρέας? Φασολάκια! Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι ο απόλυτος μπαλαντέρ των ανοιξιάτικων και καλοκαιρινών πιάτων. Και αν δεν το ξέρατε, συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των λαχανικών αλλά και των οσπρίων. Αφήστε που έχουν μόνο 44 θερμίδες το φλιτζάνι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Σαν σήμερα, στον Paradise 90,3, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
3: Και κάπως σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσης στη μάχη του Γρανικού, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ακόμη σαν σήμερα, 1963, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1973 αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1992, πάμε να θυμηθούμε, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Ποιος το έχει πει αυτό, ε? Δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά όσον αφορά τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Γυρίσαμε λίγο το χρόνο πίσω. Θα ήθελα να σχολιάσω και να σταθώ λίγο στους σημερινούς θανάτους όσον αφορά την σημερινή μέρα. 22 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1825 φεύγει από τη ζωή Λασκαρίνα Πινότσι. Πινότσι, λοιπόν, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Γεννημένη το 1771 και σαν σήμερα το 1825 φεύγει από τη ζωή. Ακόμη ένας σπουδαίος αγωνιστής του 21 αλλά και πολιτικός, Λικούργος Λογοθέτης, το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λικούργος Λογοθέτης. Έτσι, για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας, να θυμηθούμε και να ολοκληρώσουμε τη στήλη με τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούω.

90,3 Paradise Kungs. Για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, Kungs είχαμε να ακούσουμε πολύ καιρό και βλέπω ότι σας αρέσει. Μάλιστα, πολλά σας αρέσουν γενικότερα σήμερα. Εγώ τι να πρωτοπρολάβω να σχολιάσω με αυτό που μου γράφετε εδώ πέρα. Εντάξει, ωραία. Για εσένα, Θαραλέ μου, φίλε, που δεν έβαλε το όνομά σου, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Πας για μπάνιο, πας για βουτιά. Οκ, λοιπόν, καλό μου ακούγεται. Λοιπόν, καλές βουτιές με τις υγείες σου, τι άλλο να πω. 2541-078-671. Καλημέρα σε όλους, σας περιμένω 25 λεπτά μετά τις 11. Παρέα με τα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν εδώ στους 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικρο...

0: αντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-5523-53
0: και Εκομοτηνή 2531-306-200
1: και στο www.epavlametafores.gr.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
5: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café. Κοντά σας, στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
4: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε, φτάντας εσύ ως τα 15 πριν από τις 12. Για πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Βλέπω ένα θέμα που μας έστειλε φίλο κρεάτρια νωρίτερα και αφορά τον Ιταλό αρχαιολόγο, ελληνική λέει προπαγάνδα, ο επαναπαρτισμός των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Μελίνα Μερκούρη το ξεκίνησε. Okay, λοιπόν, έχει μείνει στην Αθήνα για 4 χρόνια. Το Μουσείο της Ακρόπολης ακύρωσε ομιλία του εξαιτίας των θέσεων που υπερασπίζεται. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Ο Ιταλός αρχαιολόγος Μάριο Τραμπούκοντέλα Τορέτα. Τι ωραίο όνομα. Ακούστε τώρα, Μάριο Τραμπούκοντέλα Τορέτα. Διαφωνεί από ό,τι φαίνεται με τον επαναπαρτισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Αλήθεια, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ελληνική προπαγάνδα που ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη όταν έγινε πολιτικός. Υπάρχει ένα σχετικό άρθρο το οποίο γράφεται στην The Telegraph, το οποίο ισχυρίστηκε ότι δεν εκλάπησαν από το Λόρδο Έλγιν, όπως και η θέση τους και η ιστορία τους είναι στο Βρετανικό Μουσείο πλέον. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο γενικότερα, αν θέλετε να το διαβάσετε. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αν θα νευριάσετε. Όπως λέει και ο ίδιος, λέει, είμαι κλασικός αρχαιολόγος και έχω αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια στη μελέτη της Ελλάδας αλλά και του αρχαιολογικού πολιτισμού. Έζησε στην Αθήνα για 4 χρόνια, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά τόσο του καιρού όσο και των ανθρώπων της. Ωστόσο, στα μάτια των ελληνικών εθνικιστών, είμαι ένοχος για ένα από τα χειρότερα δυνατά εγκλήματα. Δεν πιστεύω ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα και γι' αυτό το λόγο με έχουν ακυρώσει. Α, μάλιστα, κατάθεση ψυχής. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Σούσουρο με αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο αρχαιολόγο από την Ιταλία, ο οποίος έχει τα δικά του πιστεύω και προσπαθεί να τα προβάλλει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Υπάρχει και ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά, γιατί πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έπειτα, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε και πάλι. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και καλό ταξίδι στην φίλη ακροάτρια, η οποία και μας έστειλε το συγκεκριμένο θέμα και ήθελε κάτι με άρωμα Ιταλίας, όπως μου γράφεις εδώ πέρα. Okay. Ελπίζω να προλάβω να μεταδώσω το τραγούδι που ζήτησες και νομίζω πως ναι, κάτι θα καταφέρουμε. Να σου στείλω πολλά φιλιά, να σου ευχηθώ μια υπέροχη μέρα και καλό ταξίδι. Καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στο Paradise Radio και θα επιστρέψω με αυτό που μου έγραψε σε παρένθεση. Θα μου δώσω όμως λίγο χρόνο, ναι.

0: Rise 90,3.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να πάμε κινηματογράφο. Γιατί είπαμε, έχουμε πολλά δώρα και τα έχουμε για εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Επομένως, πώς να μην κάνω αναφορά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα αρχικά των κινηματογράφων των Ντεόν, το οποίο χθες είχε τη μεγάλη του πρεμιέρα και από ό,τι φαίνεται είναι πλούσιο και πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκτός αυτού, θα ήθελα να δώσω και διπλές προσκλήσεις πριν σας αποχωριστώ για σήμερα, πριν πούμε το σημερινό μας αντίο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα των ημερών, στη νέα πρεμιέρα που είχαμε χθες και αμέσως μετά διαγωνισμός. Μείνετε συντονισμένοι για λίγο ακόμη κοντά σας.
2: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
1: Για σήμερα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, και από εχθές συγκεκριμένα που είχαμε πρεμιέρα Star Wars The Mandalorian Old Guru, πώς σας φαίνεται, περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας στις 7 και στις 10 παρα 10. Michael Jackson για ακόμα μια εβδομάδα κοντά μας, μουσική βιογραφία στις 8 η ώρα, ο διάβολος φοράει Πράντα 2 στις 9 παρα 4, γκρίζα ζώνη, μια ταινία η οποία επίσης έχει αγαπηθεί, δράση και θρίλερ στις 7 η ώρα, όχι στις 9, στις 9, μη σας μπερδεύω. Και το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, που με ρωτήσατε νωρίτερα όσον αφορά τις παιδικές ταινίες, ο Ψαρομουρμούρας μεταγλωτισμένο, κινούμενα σχέδια στις 6 για όλη την οικογένεια. Ακόμη Super Mario Galaxy και στις 6 και 4 και η Μαλλιαρή Detective. Τέλειο! Λοιπόν, Μαλλιαρή Detective στις 6 και μισή στους κινηματογράφους των Ντεόν. Και αφού λοιπόν ρίξαμε μια ματιά στο πρόγραμμα και ενημερωθήκαμε, 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις θα δώσω μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Οπότε, καλή επιτυχία. Είμαι πάνω από το ακουστικό και περιμένω. 2541-078-671.
3: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

Τζαμάικα και μπαμ μπαμ, και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος πραγματικά, πόσο γρήγορα φτάνουμε στο σημείο να πούμε αντίο για σήμερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν στην παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες, όλους εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν ένας-ένας τηλεφωνικά, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, και εκτός αυτού έχω να σας πω ότι από τη νέα εβδομάδα έρχονται νέες εκπλήξεις στον Paradise Radio. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζετε να ακούτε Paradise Radio και καθημερινά επικοινωνείτε μαζί μας την κατάλληλη στιγμή για να διεκδικήσετε όλα όσα ετοιμάσουμε για εσάς. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω πως το Coffee είναι εδώ στην παρέα μας, Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, για να μας δροσίσει και να μας φτιάξει τη διάθεση, όπως επίσης και το πρωινό. Καθημερινά σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κάντε την παραγγελία σας και αποφυλίστε από τις super duper προσφορές. Διαφορετικά, 2541-024-024, το Coffee είναι εδώ στην παρέα μας όλο το 24ωρο. Ναι, αμέ, βεβαίως. Και όσο μπαίνει το καλοκαιράκι σιγά σιγά, τι και αν έχει συννεφάκια, έρχεται να σας προσφέρει, να μας προσφέρει μάλλον, δροσερά κοκτέιλ. Θα με θυμηθείτε. 2541-024-024. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλή συνέχεια να ευχηθώ, μα ακόμη πιο όμορφο Σάββατο Κύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα, bye!

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto,

0: Εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
8: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς. Galaxy 92.
7: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Tech. Ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa.

0: Φανταστείτε!
1: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
0: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητικα.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
10: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
11: Θέλετε κάτι ελαφρύ να συνοδέψει το κρέας? Φασολάκια! Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι ο απόλυτος μπαλαντέρ των ανοιξιάτικων και καλοκαιρινών πιάτων. Και αν δεν το ξέρατε, συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των λαχανικών αλλά και των οσπρίων. Αφήστε που έχουν μόνο 44 θερμίδες το φλιτζάνι.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
14: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
14: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
0: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
14: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
15: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
16: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
15: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
18: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
17: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
18: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
17: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
19: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
20: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
21: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
23: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
24: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

διασκέδαση. Bausa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν.

0: καταθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Σνίκερς για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Και σκέφτομαι, εγώ τώρα αν ήμουν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θα το φούντωνα αυτό, θα το μπουμπούνιζα, θα έλεγα γίνεται χάλια, εδώ είναι χάλια κατάσταση. Να έχουν φτάσει βέβαια οι παίκτες στην Αμερική και να φοβούνται να τους μαρκάρουν. Να λένε μπορεί να είναι ύποπτοι οι παίκτες, μπορεί να έχουν βέβαια να τους βγάλουν έξω, αν τους το πούνε έτσι. Αλλά εγώ αν ήμουν παίκτης Κονγκό και έμπαινα μέσα στο μάτς και αντιμετώπιζα τη Βραζιλία, ας πούμε, θα πήγαινα σε αυτόν που θα με μάρκαρε και θα του έλεγα, να σου πω, είχα μια ύποπτη επαφή με κάποιον που είχε έμπολα, μήπως να μην με μαρκάρεις πάρα πολύ, να με αφήσεις να βάλω κανένα γκολ.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Shine bright like a diamond.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Ήμασταν μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto, Jam.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Η σημερινή Παρασκευή 22 Μαΐου έχει μέσα της από εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο μέχρι στιγμές που πάγωσαν την ιστορία. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά σήμερα γιορτάζουν οι Εμίλοι και οι Εμιλίες, άνθρωποι που συνήθως μπαίνουν σε χώρο που και κουβαλάνε κάτι από πρωταγωνιστή σειράς. Και φυσικά αν έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, να σε πηγαίνει η ζωή μόνο σε μέρες που μυρίζουν Παρασκευή. Πάμε τώρα πίσω στο αλμανάκ της ημέρας. Σαν και σήμερα το 1906, οι αδερφοί Ράιτ παίρνουν επίσημα το δίπλωμα έβρεση τεχνίας για την υπτάμενη μηχανή τους. Δηλαδή κάπου εκεί η ανθρωπότητα λέει, ωραία η γη, αλλά γιατί να μην φύγουμε και λίγο από πάνω της. Και κάπως έτσι ξεκινά όλο αυτό που σήμερα λέγεται αεροπορικά ταξίδια, πτήσεις, αποδράσεις και το κλασικό χειροκρότημα στην προσγείωση. Σαν και σήμερα το 1955, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος επιχειρεί βομβιστική επίθεση κατά του Άγγλου κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Η απόπειρα τελικά αποτυχάνει, καθώς ο κυβερνήτης αποχωρεί λίγα λεπτά νωρίτερα. Μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία της κυπριακής αντίστασης και του αγώνα της ελευθερίας. Το 1960 η Νότια Χιλή ζει τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί ποτέ, με μέγεθος, κρατηθείτε, 9,5 βαθμούς Ρίχτερ. Ναι, 9,5, έτσι. Εκεί όπου η φύση ουσιαστικά θυμίζει τον πλανήτη ποιος είναι το πραγματικό αφεντικό. Και το 2017, μια τέτοια μέρα, το Manchester παγώνει μετά την βομβιστική επίθεση σε συναυλία της Ariana Grande, με 22 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Μία από εκείνες τις στιγμές που η μουσική λοιπόν σταμάτησε στο για λίγο και όλος ο κόσμος έμεινε σιωπηλός.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Ναι, ναι, θα μάθεις. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ήξερες λοιπόν ότι το Friday I'm in Love των The Cure γράφτηκε τόσο φωτεινό και χαρούμενο που ο ίδιος ο τραγουδιστής τους, ο Robert Smith, φοβήθηκε μήπως μοιάζει υπερβολικά εύκολο και φλόρικο για το ύφος της μπάντας. Τελικά έγινε ύμνος της Παρασκευής και η απόδειξη ότι ακόμα και πιο μελαγχολικοί τύποι έχουν δικαίωμα να ξυπνήσουν μια μέρα και να πούν σήμερα θα κάτι θα μου πάει καλά. Ήξερες επίσης ότι το Last Friday Night της Katy Perry πατάει πάνω σε εκείνη την κλασική ιδέα της Παρασκευής που ξεκινάει κάπως πάμε χαλαρά και τελειώνει με φωτογραφίες που κανείς δεν θυμάται ποιος τράβηξε. Είναι ουσιαστικά το τραγούδι που περιγράφει την παρέα όταν λέει ένα ποτό και σπίτι και μετά γυρίζει με ιστορίες για τρεις εργάσιμες. Ήξερες επίσης ότι το Friday της Roberta Flack αυτή τη φορά έγινε ένα από τα πιο viral τραγούδια στην ιστορία του YouTube, όχι επειδή το αγάπησαν όλοι, αλλά επειδή όλοι είχαν άποψη για αυτό το κομμάτι. Κι όμως από το τρολάρισμα πέρασε στην pop κουλτούρα και έμεινε σαν το απόλυτο «Είναι Παρασκευή, τέλος η συζήτηση». Τέλος, εδώ θα πούμε το τέλος, ήξερες ότι το Friday Night on Arabesque είναι από εκείνα τα disco pop κομμάτια που μυρίζουν καθρέφτη μπάλα, χορό και βάλε κάτι να ξεκινήσει βραδιά. Έτσι ακριβώς. Αν η Παρασκευή είχε παλιό, έτσι, πολύχρωμο βίντεο κλιπ, κάπως έτσι θα ακουγόταν. Και τελικά η Παρασκευή δεν χρειάζεται πολλά επιχειρήματα. Έχει δικά της τραγούδια, δικό της χαμόγελο και όλη αυτή τη μαγική ικανότητα να κάνει ακόμα και το πιο απλό «Τι κάνουμε μετά» να ακούγεται σαν ξεχωριστή περιπέτεια.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου. Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.

0: Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο.

0: στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και τώρα που με ακούς ήρθε η ώρα για πίτσα. Ναι, καλά άκουσες. Η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά κάθε χρόνο αυτή την ημέρα τη σημερινή μας, 22 Μαΐου, ως Bitcoin Pizza Day. Και όχι, δεν είναι κάποια random food γιορτή του ίντερνετ. Είναι η μέρα που γράφτηκε η ιστορία με δύο πίτσες, παρακαλώ. Θα σε πάω πίσω στο 2010, όταν ο προγραμματιστής Λάζλο Χάνιετς αποφάσισε να κάνει κάτι που τότε ακουγόταν

0: ήταν σχεδόν σαν επιστημονική φαντασία να πληρώσει delivery με bitcoin. Ναι, καλά άκουσες. Στις 17 Μαΐου κάνει την παραγγελία του σε πιτσαρία στη Φλόριντα και δηλώνει πως θέλει να πληρώσει με το νέο άγνωστο τότε ψηφιακό νόμισμα. Η πιτσαρία προφανώς κοιτούσε το αίτημα κάπως σαν φιλαράκι. Τι είναι αυτό? Χρειάστηκαν 5 ολόκληρες μέρες για να εγκριθεί η συναλλαγή και τελικά στις 22 Μαΐου ο Χάνιες παραλαμβάνει 2 πίτσες πληρώνοντας 10.000 bitcoin. Τότε η αξία τους ήταν περίπου 41 δολάρια. Και τώρα έρχεται το σημείο που όλοι παθαίνουν ένα μικρό εσωτερικό σοκ. Κρατήσου, το 2026 με ένα bitcoin να κινείται περίπου στις 80.000 δολάρια, αυτά τα 10.000 bitcoin θα άξιζαν κοντά στα 800 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτά τα χρήματα σήμερα δεν θα αγόραζες απλώς πίτσες. Θα μπορούσες να αγοράσεις πίτσα κάθε μέρα για πολλές ζωές, να ανοίξεις αλυσίδα πιτσαριών, να φτιάξεις delivery app και να δίνεις δώρο αναψυκτικό σε όλο τον πλανήτη. Και κάπως έτσι ο Λάζλο Χάνιετς έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έκανε τις πιο ακριβές πίτσες όλων των εποχών.
1: Energy Vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Που λες, ήταν ένα ανδρόγυνο και μία φορά η γυναίκα ρωτάει τον άντρα: «Τι θα έκανες αν πέθανα?» «Τι εννοείς τι θα έκανα?» απαντά εκείνος. «Θα ξαναπαντρευόσουν μήπως?» «Όχι βέβαια», λέει εκείνος. «Μα δεν σ' αρέσει να είσαι παντρεμένος?» «Μ' αρέσει», λέει ο άντρας. «Τότε γιατί δεν θα ξαναπαντρευόσουν?» «Καλά, θα ξαναπαντρευόμουν». «Και θα κοιμώσω στο κρεβάτι μας», λέει η γυναίκα. «Ναι, θα κοιμόμουν νομίζω». «Αχα», λέει η γυναίκα του. «Και θα την άφηνες να φοράει τα παλιά μου ρούχα?» «Αν εκείνη το επιθυμούσε, νομίζω πως ναι», απαντάει ο άντρας. «Αλήθεια? Και θα έφερνες όλες τις φωτογραφίες μου και θα τις άλλαζες με δικές της?» «Μάλλον έτσι θα έκανα. Αυτό πρέπει να είναι και θα είναι και το σωστό μάλιστα». «Έτσι, ε? Και θα την άφηνες να παίζει με τα μπαστούνια μου του γκολφ?» «Όχι βέβαια», απαντάει εκείνος. «Είναι αριστερόχειρας».

Ακούτε Energy Vibes, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με μένα τον Κυριάκο. Και μια γυναίκα αποφάσισε να τελειώσει τη σχέση της, όχι επειδή βρήκε ύποπτα μηνύματα στο κινητό, αλλά επειδή διάβασε τις συνομιλίες του συντρόφου της με το ChatGPT. Ναι, έχουμε officially μπει σε άλλη εποχή. Η ιστορία που λες ξεκίνησε όταν δανείστηκε τον υπολογιστή του και είδε ανοιχτό ένα chat με τίτλο «Προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση». Και κάπου εκεί ενεργοποιήθηκε αυτό το ανθρώπινο ένστικτο που λέει «Δεν πρέπει να το ανοίξω, αλλά θα το ανοίξω». Μπαίνοντας λοιπόν στη συνομιλία, ανακάλυψε ότι ο τύπος χρησιμοποιούσε το ChatGPT σαν relationship coach, ψυχολόγο και κολλητό στις 2 το βράδυ, όλα αυτά μαζί. Του έγραφε αμφιβολίες για τη σχέση, αν είναι ερωτευμένος, αν υπάρχει έλξη και γενικά ό,τι κυριολεκτικά λες σε ένα φίλο μετά από 3 ποτάκια και ένα «ρε εσύ, να σου πω κάτι». Το πιο άβολο που είχε σε όλη αυτή την φάση είναι ότι είχε κάνει ολόκληρη λίστα με πράγματα που τον ενοχλούσαν πάνω της και το ChatGPT κάποια στιγμή του απάντησε περίπου «εφόσον το νιώθεις έτσι, ίσως πρέπει να το τελειώσεις». Δηλαδή ούτε το AI δεν άντεξε το δράμα. Η κοπέλα λέει ότι έμεινε να διαβάζει κι άλλα chats, σαν να έβλεπε σειρά που δεν μπορείς να σταματήσεις, μέχρι που σηκώθηκε μέσα στη νύχτα, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε χωρίς κουβέντα. Ψυχραιμία τύπου δηλαδή, serial finale ένα πράγμα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο 2026 που πλέον δεν ψάχνεις μόνο για ύποπτα likes και μηνύματα, ψάχνεις και για παράθυρα τύπου «How to know if I still love my girlfriends». Energy vibes.

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figgly Sports.
3: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό σε εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
13: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ είμαστε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε εκκίνηση στην δεύτερη ώρα εκπομπής μας με νέα, εννοείται, που αφορούν και την ζωδιακή μας υπόσταση. Που λες, ανάλογα με το ζώδιό σου, υπάρχουν κάποια μέρη που σου ταιριάζουν περισσότερο, που θα περάσεις καλύτερα, διότι έχουν ό,τι ακριβώς θέλεις να σου προσφέρουν. Εννοείται, το καλοκαίρι έρχεται, ήδη τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια έχουν αρχίσει να κλείνονται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αλλά και στα ελληνικά νησιά. Για να αποφασίσεις εσύ πού επιτέλους θα πας διακοπές, καλό είναι να ακούσεις τι ταιριάζει και με το ζώδιό σου και να κλείσεις το ξενοδοχείο σου από νωρίς. Σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα, ανάλογα το ζώδιο, σου λέω πού σε περιμένει ιδανικός ελληνικός προορισμός. Κρυός, δράση, δράση, δράση. Θέλεις και βουνό και θάλασσα και φυσικά περιπέτεια. Η Κρήτη και η Ρόδος είναι τα νησιά σου. Ταύρος, όπου διαθέτει χαλάρωση, άνεση και πολυτέλεια. Σπά στο ξενοδοχείο και εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Κλείσε λοιπόν ιδανικά Ταύρε που με ακούς, η Ταυρίνα στην Κο ή τη Ζάκυνθο. Τέλος, για τους διδύμους, εννοείται, σιγά μην κάτσεις στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Θα πάρεις μία βαλίτσα στο χέρι και θα πηγαίνεις από χώρα σε χώρα. Ιδανικό για τους δίδυμους, η Ιταλική Ριβιέρα, η Γαλλική Ριβιέρα, τερματίζοντας εκεί. Προς την Ισπανία.
0: Paradise 90,3.

0: tips. Τα pet tips της ημέρας.
1: Χρήσιμα pet tips σήμερα για ηλικιωμένες γατούλες. Αν λοιπόν μια ηλικιωμένη γάτα σταματήσει ξαφνικά να πηγαίνει στην άμμο της, συνήθως δεν είναι παρεξηνιά, είναι σημάδι ότι κάτι τη δυσκολεύει. Μπορεί να φταίνε προβλήματα υγείας όπως αρθρίτιδα, διαβήτης, νεφρά, μειωμένη όραση ή ακόμα και κάτι σαν άνοια στις γάτες. Δηλαδή η γατούλα μπορεί να πονάει, να μην βρίσκει εύκολα την αμολεκάνη ή απλώς να μπερδεύεται. Αυτό που βοηθά είναι υπομονή και μικρές αλλαγές. Καθαρή άμμος, εύκολη πρόσβαση, σταθερή θέση της αμολεκάνης και γενικά ήρεμη καθημερινότητα χωρίς πολλές αλλαγές. Και το πιο σημαντικό, αν δείτε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά της, μην το αφήσετε για ότι θα περάσει ένα πράγμα. Οι γάτες δεν μιλάνε, αλλά πάντα κάτι προσπαθούν να μας πούν.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Hugel and Solto,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: συγκεκριμένος ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Μην ανησυχείς, ξέρεις. Εμείς διαθέτουμε καθαρά και εξάστερα τις σημαντικότερες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάθεσαι αναπαυτικά, εμπλουτίζεις τον εγκέφαλο με γνώσεις και εννοείται το αμέσως επόμενο βήμα είναι ότι τις ξεχνάς πραγματικά κατευθείαν. Σε μία τράπουλα υπάρχουν 52 φύλλα. Θεωρείται λοιπόν ότι τα φύλλα αντιπροσωπεύουν τις εβδομάδες του έτους. Υπάρχουν επίσης και άλλοι συμβολισμοί ανάλογα με το τι παρουσιάζει κάθε φύλλο. Όταν κάποιος πεθαίνει, η τελευταία αίσθηση που χάνει είναι η ακοή. Η πρώτη ωστόσο που χάνει είναι συνήθως η όραση και ακολουθούν η γεύση, η όσφρηση και η αφή. Και όλα αυτά σε δέκατα του δευτερολέπτου. Τα προφυλακτικά λάτεξ μπορούν να μείνουν γύρω στα 2 χρόνια στο ράφι χωρίς να χαλάσουν. Αγοράστε άφοβα λοιπόν, διότι έρχονται και αυξήσεις. Κάντε οικονομία, αδέρφια! Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και τα ξέχασες.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι.

0: μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
9: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.ipavlametaphores.gr.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
13: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
14: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
13: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας.

0: Ζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
2: Travel Energy Tips.
1: Ήρθε η ώρα να μας ακούσεις το ραδιόφωνο να πεις ναι, το άκουσα και θα το κάνω. Να πάρεις τον καλό ή την καλή σου και απευθείας μετά τα Travel Energy Tips να μπείτε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και να οργανώσετε τον επόμενο προορισμό σας. Σήμερα σου μιλάω για το νησί της Κιάθου και αφιέρωμα που έκανε η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun με τον συντάκτη του άρθρου να απαριθμεί τις ομορφιές του ελληνικού νησιού, κάνοντας προτάσεις σε όσους σκοπεύουν να το επισκεφτούν το φετινό καλοκαίρι. Όπως αναφέρει ο Σάιμον Κόπελαντ, που επισκέφθηκε το ελληνικό νησί, η Σκιάθος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την ηπειρωτική χώρα, ενώ έχει τα πάντα από αρχαίους θρύλους και υπέροχες παραλίες μέχρι τοπία μοναδικής ομορφιάς και πεντανόστιμο φαγητό. Σύμφωνα με το μύθο, ο Δίας, ο θεός του κεραυνού, έκανε διακοπές στο Ροσπήλιο και πέταξε ένα φορτίο ογκόλιθου στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα ήταν τα εκπληκτικά νησιά των Σποράδων, η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόνισο. Σημειώνεται στο σχετικό άρθρο με τον συντάκτη να δίνει οδηγίες για το πώς μπορεί να φτάσει κανείς στο καταπράσινο νησί. Η βρετανική εφημερίδα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ξακουστή παραλία Κουκουναριές, μια αμμουδιά σε σχήμα η Μεσελίνου, πλαισιωμένη από πευκοδάσος που είναι τόσο καλή που τακτικά ψηφίζεται ως μια από τις καλύτερες στη Μεσόγειο, όπως αναφέρει. Μετά την επιτυχία της ταινίας Μάμα Μία, η οποία γυρίστηκε σε ένα μεγάλο βαθμό εκεί, η Σκιάθος έχει ενταχθεί στην κατηγορία των διάσημων νησιών της Ελλάδας μαζί με τη Μύκονο αλλά και τη Σαντορίνη. Αυτό σημαίνει ότι η πόλη της Κιάθου είναι γεμάτη από μπουτίκ ασυδιαστών, κοσμηματοπολία και πολυτελή μέρη για φαγητό και ποτό, σημειώνει το σχετικό άρθρο, όπως επισημαίνεται. Παράλληλα, ότι η Κιάθος έχει καταφέρει να διατηρήσει μια πολύ φιλόξενη και χαλαρή ατμόσφαιρα σε σχέση με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Είναι ιδανική για οικογένειες αλλά και ζευγάρια. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugh Gillen.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Είμαι ο Κυριάκος και τώρα θα σου μιλήσω για τον άνδρα με το μεγαλύτερο... Ναι, αυτό. Ο λόγος για τον 52χρονο Τζόνα Φάλκον, ο οποίος διαθέτει το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο και αντιμετωπίζει μια σειρά από νέα προβλήματα που αφορούν το... αυτό του. Αρχικά ανέφερε ότι πλέον δεν μπορεί να φοράει κανονικά παντελόνια, αλλά φαρδιά ρούχα με μεγάλο άνοιγμα μπροστά, ώστε να χωράνε τα αποθηκευμένα του όργανα, αλλά και να μην φαίνονται, για να μην δέχεται βροχή ερωτήσεων και αδιάκριτα βλέμματα. Επίσης, ο 52χρονος που έχει... 34 ολόκληρα εκατοστά και περίμετρο περίπου 20 εκατοστά, δήλωσε ότι αυτό το γεγονός δημιουργεί θέματα και στην ερωτική ζωή του, αφού πρακτικά υπάρχει θέμα όγκου. Παρ' όλα αυτά, ο Τζόνα Φάλκον είναι ευγνώμων για το τεράστιο μπέρντις του, παρά τα προβλήματα που έχει ή συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι έχει βιώσει πολλές εμπειρίες, ενώ έχει και μια πλούσια ερωτική ζωή, αφού έχει κοιμηθεί με διάσημες πορνοστάρ αλλά και οσκαρικές ηθοποιούς. Μεταξύ μας, είναι που δεν με έχουν ανακαλύψει ακόμα. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Ακούμε

0: Και κάπως έτσι η σημερινή εκπομπή της Παρασκευής 22 Μαΐου εδώ στα Energy Vibes θα έχει όλα από Underfoods Ride και πτήσεις πάνω από τα σύννεφα μέχρι Bitcoin πίτσες αξίας εκατομμυρίων που σήμερα θα ερχόταν μάλλον με συνοδεία Security. Μάθαμε ιστορίες για τραγούδια αφιερωμένα στην Παρασκευή. Είδαμε πως ένα ChatGPT κατάφερε να διαλύσει σχέση πιο γρήγορα και από πρέπει να μιλήσουμε. Μιλήσαμε για κατούλες που μεγαλώνουν και θέλουν έξτρα φροντίδα. Ταξιδέψαμε μέχρι τη Σκιάθο με άρωμα καλοκαιριού και φυσικά πετάξαμε και μερικές άχρηστες πληροφορίες που αύριο το πρωί θα έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς από τον εγκέφαλο. Και τώρα λέμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες, αλλά ειδικά στους μαθητές που αυτό το διήμερο περιμένουν πώς και πώς να δώσουν εξετάσεις για τα πτυχία ξένων γλωσσών. Να θυμάστε κάτι, το μεγαλύτερο challenge δεν είναι το listening ούτε το writing. Είναι να μην συναντήσεις έξω από την αίθουσα εκείνο τον τύπο που λέει «Πω παιδιά, το τρίτο θέμα ήταν παγίδα». Ενώ εσύ μέχρι εκείνη τη στιγμή ένιωθες μια χαρά. Πάρτε βαθιά ανάσα, κοιμηθείτε λίγο νωρίτερα, πιείτε καφέ χωρίς πανικό και μπείτε μέσα σαν να πάτε για Mission Impossible με soundtrack από ταινία δράσης. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι η ζωή δεν μετριέται μόνο με πτυχία. Αλλά okay, αφού το δίνουμε που το δίνουμε, ας το πάρουμε κιόλας. Από τον Κυριάκο Μαραγκό, ευχές για λιγότερο άγχος και περισσότερο καλό Σαββατοκυριακό.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: gonna see if you would touch me.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Θέλετε κάτι ελαφρύ να συνοδέψει το κρέας? Φασολάκια! Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι ο απόλυτος μπαλαντέρ των ανοιξιάτικων και καλοκαιρινών πιάτων. Και αν δεν το ξέρατε, συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των λαχανικών αλλά και των οσπρίων. Αφήστε που έχουν μόνο 44 θερμίδες το φλιτζάνι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
2: Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μουσικό όργανο στον κόσμο δεν είναι ούτε η κιθάρα ούτε το πιάνο. Είναι η φυσαρμόνικα που συνήθως την αγοράζουμε στα μικρά παιδιά. Από την άλλη, εάν είχες 16 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια, θα αγόραζες το πιο ακριβό μουσικό όργανο στον κόσμο. Ένα βιολί Στραντιβάριους. Κατασκευάστηκαν τον 17ο αιώνα από τον Αντώνιο Στραντιβάρι και αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ένα, υπάρχουν ακόμα 500 περίπου βιολιά σε όλον τον κόσμο.
1: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητα τη κορυφαία συνεταιριστική εταιρεία Seki.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
7: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
10: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
16: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
17: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
18: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
19: Phone Masters.
18: Δεν κρατάει μπαταρία.
19: Phone Masters.
18: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
19: Phone Masters.
18: Τι ακριβώς κάνουν?
19: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
18: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
19: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
18: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
19: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
20: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Ακούω μόνο Paradise.
22: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
23: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
24: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by the Moon.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
5: Και Κομωτινή 2531-306-200.
2: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
9: Ακούω μόνο Paradise.
0: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
11: Paradise 90,3.

Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοσιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Paradise 90,3.
13: Paradise 90,3.

ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
4: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.
6: Paradise 90,3.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
10: Paradise 90,3.

0: διαδάση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Salt.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργάτες αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000

0: Στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα. Η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Θέλετε κάτι ελαφρύ να συνοδέψει το κρέας? Φασολάκια! Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι ο απόλυτος μπαλαντέρ των ανοιξιάτικων και καλοκαιρινών πιάτων. Και αν δεν το ξέρατε, συνδυάζουν χαρακτηριστικά και των λαχανικών αλλά και των οσπρίων. Αφήστε που έχουν μόνο 44 θερμίδες το φλιτζάνι.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς

0: Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

now. I used to dream about this. Never thought.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοσίμουδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
6: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

διασκέδαση. Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ο ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: πώς εξελίξετε σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
3: 90,3. Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just ακούω μόνο Paradise.